0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ήρθε η ώρα να πω αστεία.
4: Ναι.
3: Πώς λέγεται το σεξ που κάνουμε φορώντας τις κάλτσες μας?
4: Πώς?
3: Σοξ.
5: Θα πονέσουμε.
3: Ήταν ένας σε ένα λεωφορείο που άκουγε Guns N' Roses.
4: Ναι.
3: Και πήγε να με κλέψει. Ξέρεις τι ήτανε?
4: Τι ήτανε?
3: Πορτοφοσλάς. Ψάχνω όνομα για μπαρ που να προδιαθέτει τον πελάτη να πιει. Πες μου ένα τέτοιο μπαρ.
4: Πες.
3: Μπαρούφα!
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ήρθε η ώρα να πω αστεία.
3: Ο Χάνιμπαλ πήρε τηλέφωνο ένα θύμα του. Και τι του είπε?
4: Τι του είπε?
3: Ψήνεσαι για σήμερα. Στο σχολείο είχαμε έλλειψη καθηγητών και σήμερα ο χημικός μας έκανε θρησκευτικά. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, συζητάμε για την παραβολή του αζότου ιού. Πώς σε λένε, ομορφούλη?
2: Χαράλαμπο.
3: Έναν κλάφτα, τι τον έχεις?
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, ξέρεις ποιος ανακάλυψε το διαδικό σύστημα? Αυτός, ένα μηδέν. Συγγνώμη, ήταν ανέτεια επίθεση.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
0: Φέρτε μια κιθάρα. Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Κιθάρα.

Όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 4:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Μπράβο.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
3: Τι έγινε,
2: γιατί έβλεπε ένα βίντεο πάλι τώρα τη προάλλη. Χόρευε άλλο σε μπέκικο. Σε μπέκιάνα πάνω στην πίστα. Και τραβούσε τζούρα από ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση μπισκότο. Έμα γίνεται, αδερφέ μου, τώρα να πούμε. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Έχει καταλύσει τα πάντα.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα! Σφαίρα. Όλε οι επιτυχίε του σήμερα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.

0: επιτυχίες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Δώσε στη μήνυμα, Παναγή.
3: Ποιος?
2: Αυτός. 1-0 και από μένα.
4: Πώς έχουν πετσοκόψει έτσι σήμερα.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόνο Μαυροδάφνη έχεις μας τώρα. Ναι, καλή, καλή. Από πύρες δεν παίζεις τίποτα. Να σου πω, θα κοινωνήσεις να τελειώνουμε.
2: Έλα πύρα.
0: 6 με 7,
3: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγος

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολλούς, έτσι να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε, γιατί σήμερα έχουμε μια γεμάτη ώρα μπροστά μας. Εχθές άργησα λίγο, η αλήθεια είναι, κούραση, ταξίδι, κεφαλονιά, αεροπλάνα, πράγματα αυτά. Σήμερα όμως σωστός και τυπικός στην ώρα μας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. 6936 10 10 22, και στο Viber. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε πραγματικά τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε έναν, να τον εκμεταλλευτούμε για να επικοινωνήσουμε και να πούμε εδώ τα δικά μας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει πάντα σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις εκεί. Πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1998 μέχρι και σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Γιατί ήταν πάντα στην κορυφή και παρέμεινε εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Για πάτα τώρα, Νικόλα μου. Α, περίμενε. Πρώτα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα, γιατί όλο αυτό που ζούμε εδώ είναι πραγματικότητα. Ξέρετε όμως τι είναι το περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης που σας έλεγα και πριν, την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτερα.
0: Πάλε δίλημα ζωής.
3: Μια χαρά.

0: το σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ,
1: πες το.
0: Πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο ακροατή. Ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία για να έχουμε ένα όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, μόνο.
0: Να χέσου. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
1: Την πρώτη,
0: το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου.
1: Το έστειλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
2: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
1: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ.
3: Ρε Νίκο, ανέβασε αυτό, γι' αυτό.
0: Παντρευόμαστε, λέει.
1: Ακούστε
0: λίγο, σα παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα του Μιχάλη.
2: Λέει και πα στο διπλοϊκό, ρε, περίμενε.
1: Λέγε, ρε φίλε, λέγε.
2: Βγήκαμε στην τέτοια.
1: Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
1: Επροχθές.
2: Γιατί τον βρήκε στην Κεφαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι, πες λίγο.
0: Να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσαμε το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει,
2: ναι,
0: να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
2: Κλεπτομανής.
0: Όχι. Τώρα την πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις? Τίποτα, τίποτα. Λέει: κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει: μην ασχολείσαι.
1: Κρύβε λόγια, ρε, μα θα μπλέξουμε.
2: Έτσι του πέ.
3: Ρε, μα
2: είσαι σημασμένη.
1: Ξεκολλά με την πάρτι μας, σχολείς με τον αυτό. Μην κάνετε πλακά.
0: Και παιδιά, του λέω, με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου τι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγή, στορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι παίρνω, λέει, πράγματα, τα βάζω, λέει, μέσα. Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια? Δεν κατάλαβα. Μας κλέβουνε, λέει, αυτοί θα τους κλέβουμε. Της λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λες?
2: Τα μονοπόλια!
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα. Προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
2: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά, έτσι. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα, μου λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
2: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.
0: Λέει, παιδιά, η τύψη να το διαχειριστώ είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.

0: Πάνω
1: από τα 8. Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδότοπο.
0: Λέει παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί δεν.
3: Έχει μια δικαιολογία.
0: Μας κλέβουν αυτοί, τους κλέβουμε και εμείς.
1: Ποιος θα προλάβει τώρα, ψυχίατρος ή ο ταυτόφορο. Δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρει από πού θα τις έρθει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε γιατί μας ακούει και κάθε μέρα ο Μιχάλης.
2: Εντάξει, γιατί λέει, τι με γελάτε. Μα γελάει με αυτό μόνος του, γελάει, μην γελάτε. Ναι.
0: Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
1: Μα θα την πιάσει στο στόμα του Μπαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το έχεις σε δίλημα. Μου λέει, μήπως με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
2: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
1: Ναι, δώσε. Έλα,
0: να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά της. Όχι για κακία.
2: Το μάθημά της θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά και εσύ.
1: Θα φτιαχτεί χειρότερα.
2: Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Μ' ακούτε το δίλημα σήμερα, σοκ.
4: Ναι, έχω 2-2. Πήρα και χθες.
2: Καλά κάνατε, για πείτε μας.
4: Εγώ λέω να τη χωρίσει.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
5: Σκληρίστε.
4: Ναι.
2: Ούτε συζήτησε τίποτα.
4: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
1: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
3: Και γιατί να μην κάνουν το κάζατε, παπέ.
4: Η Νάντση, το αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει.
4: Να τη χωρίσει, θα τον κάνει ρεζίλη παντού.
3: Γιατί οι άλλοι κλέψαν ολόκληρη τράπεζα, νομισματοκοπήρια.
4: Αν άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
3: Πού θα πρέπει να ξεκινήσει να εξοικειώνει.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
4: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Παιδιά, είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπο σου να το καταλαβαίνει, έτσι.
3: Εντάξει, κοίτα.
4: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
1: Έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πω.
4: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Να την πιάσουμε. Να, το πιάσουνε, να την πιάσουν με το φρεσκούλι, με στα ρούχα. Τροπή.
2: Πολύ δύσκολο.
5: Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτό.
1: Πώς να το δει.
3: Να απολαύσει αυτό, ναι, που του προσφέρει.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονομία που του κάνει.
5: Το τσάμπα δεν το. Και όλοι τα
4: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
5: Ακριβώς.
3: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο.
4: Κυριολεκτικά.
5: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
1: Δεν έχει.
5: Έλα, μωρέ.
1: Δεν θα έχει εμπιστοσύνη.
3: Τώρα το αντιμετωπίζετε,
0: Και το κοροϊδεύετε. Τώρα, άμα δεν έχει
5: κοροϊδεύω. Εγώ μιλάω πάρα πολύ.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία. Πρέπει να τη χωρίσει. Έχει δική προσωπικότητα.
4: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι.
1: Και να του πει ότι το κόβει, θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει, κοίτα που φτάσανε οι ντομάτες. Και αυτό θα αγχώνεται. Θα ξέρω κατά πίνει, λέει, Παναγία μου.
0: Θα έχει βάλει ντομάτες με την τσάντα.
1: Έχει τζουρνέψει.
4: Μόλι κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να δει.
3: Μην πω αν πάει στα σπίτια των φίλων του.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, πάντως, παιδιά, δεν είναι το σωστό.
0: Λέει, δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον ότι με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια, μαγαζιά θέλει να κλέβει ρούχα.
4: Σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν κλέβει χρήματα.
5: Με το κεφάλαιο έχει κλέψει.
1: Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Μπλέξαμε με την Αντάρτισσα.
3: Στο σπίτι όμως, άμα πάει, ας πούμε, στην κολλητή της και της αρέσει κάτι και πιστεύει ότι.
4: Κακώς
3: παίρνει αυτό το μισθό.
2: Τι να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
2: Μάλιστα, πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάρεις μια απόφαση όμως.
3: Τι απόφαση να πάρει.
2: Μπορείς να συνεχίσεις να είσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
3: Βάλει καζάντε παπέλ.
0: Βάλει καζάντε παπέλ.
3: Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν, οι δυο τους.
0: Μπέλα
3: τσάου θα τη λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύεται τώρα και δεν είναι σωστό.
2: Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας κύριε, για πείτε μας εσείς.
6: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνω ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί, να δούμε πόσο καλή είναι. Δηλαδή, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως. Έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
3: Άνα, της βάλει τεστ.
6: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λέει τώρα ότι ο παπά για την ίδια κολοσσέρνη. Αυτή είναι στον ηθικό, τι θα κολοσσύρει.
2: Άμα του πιάσει αστυνομία.
6: Άμα του πιάσει αστυνομία, τότε θα κάνουν. Πες το.
0: Καλοκαίρι στην Πουζού.
2: Αυτό. Πάμε και λίγο κυριολεκτικά, κύριε, γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σα τη σχέση, αν εσεί ανακαλύπτατε αυτό, θα ήσασταν
6: μαζί. Όχι, θα τη χώριζα.
2: Αν είστε ερωτευμένο, γιατί το λέτε εύκολα. Αν είστε καψούρης.

0: Έτσι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Ξαφνικά τώρα εκεί να. Αντί να μου περνάει βραχιολάγιο μέχρι σαν να περάσει βραχιολάγιο ταυτόχρονα που είναι και Παναγιώτη. Έτσι το Ίνοξ, μπράβο.
1: Πάμε και για υπόθεση εγκληματία, αν μένεις στο σπίτι.
0: Εκτός αν είναι του Ριχάρδου που θα τα πουλάει τα βραχιολάγια αυτά σε τιμή χρυσού.
2: Όσο μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
1: Εσύ να είσαι έμαθος, αν καταλάβαινες ότι η σχέση σου είναι ότι είναι κλέφτης, θα συνέχιζες.
3: Δεν θα μπορούσα.
1: Με?
3: Δεν θα μπορούσα.
1: Παναγία, εσύ θα συνέχισε.
4: Όχι, αν βέβαια.
1: Αν η Ελένη ένιωθε ότι ήταν κλέφτη.
4: Όχι, παιδιά, είναι αρρώστια η κλεπτομανία. Τι λέτε τώρα.
1: Λέ, αυτό λέω. Να πας σε ένα γιατρό, αυτό λέω.
0: Όχι, παιδιά, πάντως είναι υπόθεση. Επειδή μου έχει τύχει ένα φίλο ο οποίος πραγματικά ήταν κλεπτομανή, δηλαδή δεν είχε αφήσει, όπως έλεγε και η Νάνση, αρώματα και τα σχετικά μέχρι που τον πιάσανε. Ευτυχώς την έβγαλε λαπρά. Θα έλεγα όχι.
3: Καθίστε εκεί
2: και ο πιανίστας. Ο Μπαλάσκας. Θα το βγάλουμε γραμμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Κοίτα τώρα, όλοι το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά δες πόσο σοβαρό όμως είναι, γιατί αν είναι ο άνθρωπος...
4: Μα είσαι καλά τώρα και τον αγαπάς και ξέρω το και παντρεύεσαι. Ρε, σε 1,5 μήνα παντρεύεσαι μαζί του.
1: Ναι.
4: Παντρεύεται ο πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, λέει.
1: Δεν θα παντρευτεί.
3: Και τι θα πει.
1: Αυτό το παιδιά, παιδιά δεν είναι εύκολο πράγμα.
4: Παιδιά, μικροκλοπές κάνει σιγά, ρε.
1: Έλα, ρε Νίκο, τι είναι μικροκλοπές.
4: Σιγά, ρε,
1: αυτό έλειπε να πάει και στην τράπεζα να πάει.
3: Και ρε, εσύ σε πάνε αυτόφορο με τη μία
1: σιγά
3: σε πιάσουν.
1: Σιγά που σε πάνε αυτόφορο.
2: Ασφαλισμένες.
3: Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα γιατί μας έλεγαν π.χ. για το Ζάρα ότι ναι, κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα και τους πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
1: Καλημέρα.
3: Και δεν το παίρνουν πίσω.
1: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
5: Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κλειπτομανή.
1: Μπράβο.
3: Είναι γουστόζα.
5: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
1: Τι σας έχει, τι σας έχει τύχει.
5: Θα σας πω, σας ζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα το σπιτάρι και της λέω τι εννοείς. Εκεί μου λέει π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
4: Γιατί.
5: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτή την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
4: Αυτό που μου είπε και αυτός.
5: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς τη ίδια απόψη το παιδί που είναι 17 χρονών.
3: Δηλαδή.
1: Τι να σας πω. Δηλαδή, τώρα
5: ότι το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι εφόσον μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει τα πράγματα,
2: θα τους κλέψουν
5: και εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ και έκλεβε το αφεντικό. Του λέω τι κάσμα. Μου λέει μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέει δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Τώρα μάλιστα.
2: Έπαιρνε διπλό.
1: Τώρα παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
5: Ρομπέντο Δασόλ,
4: Γρηγόρη. Διώκεται ποινικά.
1: Δεν κατάλαβε τι εννοώ.
5: Γιατί είναι ο άνθρωπο τη ζωή του.
1: Ακούστε
5: λίγο. Για να θέλει να την παντρευτεί.
1: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μας, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλές καταστάσεις, ώστε γίνεται πλέον μια σιχροκέρδεια, έτσι κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη, ακούγεται λίγο.
4: Και πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
1: Ξαναλέω ότι ακούγεται, πας να το δικαιολογήσεις αυτή την ώρα και να πες εντάξει, αφού αυτό γίνεται, κάντο και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση το να μπεις να κλέβεις. Μπορείς να κάνεις μια άλλη επανάσταση. Μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
4: Συμφωνώ.
5: Εγώ πάντως δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι οι άλλοι.
4: Αλλά τι να κάνει.
5: Θα πω να το συζητήσει μαζί της γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα της ζωής του.
1: Να τη σοφρονίσει.
3: Να της βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνει έξω.
5: Να βρει έναν τρόπο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί
1: εγώ,
5: όλη την ώρα αυτό λέμε.
1: Από ό,τι βλέπω από τα τηλεφωνήματά μας.
3: Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου. Άστα.
1: Ναι, από τα τηλεφωνήματα πάντως που του κόσμου που είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμος αυτό πια. ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
5: Δυστυχώς, ναι.
4: Άρα, παιδιά. Νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ, η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου, να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα σαν τρεμά.
1: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
6: Να το πλήρωσω καλύτερα.
1: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ, φιλάκια.
1: Να είστε καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα, γιατί είναι ένα θέμα, δείτε, που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
4: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου, αν το έκανε αυτό, θα της έλεγα ότι σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω, θα σε δώσω εγώ.
2: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει: Μάλλον πρόσεξε όμως το Θανασάκη, γιατί κλέβει.
4: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν όλα, ρε.
2: Δώσ' τα πίσω αυτά που πήρες. Πριν φύγουν από το σπίτι.
1: Για πάμε λίγο στο.
2: Ναι, στο χοχυρί ανάποδο και το τίναζα.
0: Πολύ καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
4: Παιχνίδια.
1: Όχι, καλημέρα,
0: εγώ είμαι ο Στέλιος, λοιπόν.
3: Γεια σου, Στέλιο.
0: Καλημέρα,
1: αλλά μιλάγαμε, πες.
0: Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος, να τη βοηθήσει.
2: Μα τον έκανε συνένοχο, του λέει κρύβε λόγια, μην πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε.
0: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απατήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
4: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι Σωστά. κάνει αυτός τώρα, εσύ τι προτείνεις να κάνει, τι θα έκανες.
0: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα κι εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που, τι κάνει.
1: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα
4: Άρα
1: μπορούσα.
4: Θα χώριζες.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να με εκθέσει.
4: Να γίνει κάνει ρόμπα.
1: Και να δηλαδή, ό,τι και να είναι και μια τσίχλα. Δηλαδή, να θέλω και να μου ότι έκλεψε. Συγγνώμη, η σύζυγό σα έκλεψε αυτό. Ναι, μα είναι τώρα αυτό.
0: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μία φορά ήμουνα σε ένα κρεοπωλείο. Εγκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει το δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω. Είμαι ένας μικρός
1: κλέφτης. Ναι, μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές ότι, ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας
4: και γι' αυτό κλέβω.
1: Ποια είναι η άποψή σου?
0: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία... Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, συμφωνούμε ότι... Πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή μέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση, γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιος δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου
2: δικαιοσύνη. Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
0: Σωστά. Πάντως και η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να με αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο, θα ήταν φυλακή.
2: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
3: Αλλά είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσουν να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει, να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί, μούφα και καλά να τις κάνουν ντου, να τη ξέρεις πηγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
4: Πιστεύω ότι
3: μετά θα του λέει τη γλιτώσαμε, είδες πώς θα έλεγα.
2: Ναι, είδες, μας κατάλαβαν τα όργανα.
4: Εγώ πιστεύω
2: κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
4: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε κιόλας μια γυναίκα που.
1: Ναι, μωρέ. Σιγά τώρα. Ναι, καλά, εντάξει, παιδιά, μην κάνετε πλάκα και με αυτά, ειλικρινά. Το παιδί τώρα παντρεύεται αρχές Αυγούστου. Δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω. Φίλε μου, εγώ θα τη έκανα μια πρόταση. Ή πάμε μαζί σε ένα γιατρό τώρα να λύσει το θέμα σου αυτό. Αν είσαι κλεπτομανή ή αν συνεχίζει και ξανακλέψει τη στιγμή που από τώρα που ξεκινάμε που το κατάλαβα, εγώ μαζί σου θα χωρίσω ό,τι και να γίνει. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο τέτοιο, ούτε μπορεί να χτίσει την οικογένειά σου και το όνειρά σου με έναν κλεπτομανή άνθρωπο, έτσι. Αν είναι κλεπτομανή, υπάρχει ψυχιατρός, γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί, να σου λύσουν αυτό το πρόβλημα, αν λύνεται ή όχι, του λες ή το ξαναδείτε, το τελειώνει ή όχι. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατο στη δουλειά σου, να είσαι κύριο και να το κάνει. Και επειδή ξαναλέω, τίθεται και το ηθικό ζήτημα τη σκροκέρδεια. Που ο κόσμος πραγματικά τελειώνει τα λεφτά του στη μέση του μήνα, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια πορεία, να κάνουμε μια αντίδραση, να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ σε.
4: Καλά, τι
1: εδώ,
4: έχει γίνει, δεν έχει
1: όχι, γίνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, κάνετε λάθος. Δεν τα καταφέρουμε καθόλου καλά σαν χώρα και θα κλείσω με αυτό. Στη γειτονική Τουρκία, γνωστό αναψυκτικό, και αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, γνωστό αναψυκτικό ανέβασε την τιμή. Αυτοί έχουν λίρες τουρκικές. Εγώ θα το βάλω στο ευρώ για να το καταλάβετε. Είχε ένα ευρώ, ρε παιδί μου, και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε, φίλε, κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα, αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα, για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο, τώρα και όταν το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
7: Όταν ήμασταν παιδιά, θυμάσαι με γάλα.
1: Δεν το θυμάμαι.
7: Αλλά για άλλους λόγους.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Μποϊκοτάζ ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και λέει εθνική.
7: Ναι.
1: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μου λέω και ξέρεις τι θα πούνε οι περισσότεροι Έλληνες. Έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά-σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει η κυρία αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό. Λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ. Πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι μπορεί για να βγάλει και. Εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι. Αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
7: Έτσι,
1: ένα μήνα μην το πάρει. Δες τι έχει να γίνει μετά.
7: Αχάσω εγώ, αχάστε κι εσείς. Ναι. Απά στο Αγρίνιο εκεί που με αγαπάνε.
1: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού. Μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
8: Ιούνις Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Απλό είναι όμως όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια. Κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Μαρία από το Κερατσίνι, στον Γιώργο από το Καμαζδερό, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Εύβοια. Γεια σου ρε Γεράσιμε στην Κεφαλονιά. Να πω και μια καλημέρα στο συνεργείο το δικό μου, στα συνεργεία τα δικά μου εκεί στην Κεφαλονιά, στο Γιώργο τον Καμπάκη που πραγματικά είδα από τους καλύτερους υδραυλικούς που έχω συναντήσει ποτέ και ξέρω από υδραυλικούς, πιστέψτε με, γιατί ασχολούμαι λόγω της δουλειάς του πατέρα μου με τα υδραυλικά. Γιώργος Καμπάκης, ένας και μοναδικός, θα σας δείξω και δουλειά του στο Instagram. Από την Αθήνα τον παρακάλεσα να έρθει στην Κεφαλονιά για να αναλάβει τα δικά μου υδραυλικά στο δικό μου σπίτι στην Κεφαλονιά. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Σκίκος, που πραγματικά από τους καλύτερους ηλεκτρολόγους. Δεν μπορώ να πω, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, να σταυροκοπηθώ, έχω διαλέξει από τα καλύτερα συνεργεία που μπορούσα για το δικό μου σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό. Την καλημέρα μου γιατί είναι εκεί στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά και ακούνε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Να πω καλημέρα όμως και στην Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στον Δημήτρη από το Περιστέρι, το είπα. Άμα το είπα να το ξαναπώ, δεν πειράζει. Και φυσικά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Νίκο, 12 τσιγάρα βάλαμε. Γιατί οι αποκλειστικότητες παίζουν μόνο εδώ. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης για πρώτη φορά συναντιούνται δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο του τραγούδι 12 τσιγάρα. Και εσείς το ακούτε αποκλειστικά εδώ από τη Δευτέρα. Στο Σφαίρα 102,2, έτσι. Καταπληκτικό τραγούδι, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πρώτη μετάδοση, μόνο στο Σφαίρα, το ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα και κάπως έτσι θα σας αφήσω και ανακλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μερικές ευχές, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin τους δεκαπλασιάσει.
9: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου.
11: Σφαίρα 989.
12: Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
18: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
19: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
18: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
17: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
18: Ορίστε!
17: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
20: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
28: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
29: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
28: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
29: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
30: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
31: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
30: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα. Παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
31: Για πότε είναι αυτά?
30: Για σήμερα.
31: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
32: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
33: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
31: Φτάσαμε.
30: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
32: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
34: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα που η ημέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Πού πάει και ο Ιούνιος? 24 Ιουνίου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα μετά τον ήλιο δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλες και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το βάζουμε και στο ψυγείο, έτσι ένα tip που σας δίνω για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 5 μποφόρ περίπου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, εκεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τον καιρό, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έχω, ας πούμε, εδώ πέρα έναν χρήστη που λέγεται Brickad. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε: «Από άλλο πλανήτη, η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην hashtag Brickad το επόμενο τραγούδι».
2: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
3: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και όλο μου στέλνετε μηνύματα και όλο με ρωτάτε και όλο μου λέτε γιατί για το, αυτό τον υπέροχο διαγωνισμό που θα κληρώσουμε εμείς εδώ στο πρωινό του Σφαίρα την Τετάρτη, 1η Εβδόμου, εδώ θα την κάνουμε την κλήρωση. Γιατί, γιατί ο Σφαίρα 102,2 Σφαίρα Tour φέτος το καλοκαίρι κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγίας. Manesis Travel εννοείται ότι υπογράφει όλο αυτό το ταξίδι, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Τι άλλο θες, αεροπορικά μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγεις 25 Ιουλίου για 7 ημερούλες και περνάς αξεχάστα. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619, γράφεις Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Η χρέωση είναι Mediatel 0,34 ευρώ ανά SMS με FPI και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Στα λέω από νωρίς το πρωί. Έτσι, για τους διαγωνισμούς μας, για να κερδίσεις δώρα βασικά. Πολλά δώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Γιατί σας αγαπάμε και μας αγαπάτε κι εσείς και σας αγαπάμε κι εμείς. Και όποιος μας λέει για δώρα, λέμε ναι, φέρτα να τα δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Εννοείται, εδώ είμαστε εμείς για να σας κάνουμε χαρούμενους και ευτυχισμένους. Λοιπόν, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει από την Άνοιξη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Το είχα υποσχεθεί και το ξέχασα πριν να το πω. Και να σου πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για το κλείσιμό μας, έτσι, το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους άντρες, πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Βάζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξητάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
1: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, ναι. Μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται, δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
1: Για την ευαίσθητη, ναι, πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισε άτυχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άρα. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
1: Από Λεωνίδας ή γίνει τριχονίδας.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
2: κοπέλα.
0: Μαζί.
3: Τόσο πολύ τριχά.
2: Πώς
3: τη
2: λένε την κοπέλα?
1: Και είναι και
0: η Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε
1: μας. Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Χριστίνα, στο Χριστινάκι.
1: Έλα τώρα, Χριστίνα.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του, άσε τον τότε.
3: Και οι κρέμες.
0: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος, τώρα μου.
2: Άσε ρε,
1: γιατί.
2: Χριστίνα μου, έναν άνθρωπο.
1: Μαγιώσει το στόμα.
2: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον.
1: Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
4: Αμάν.
2: Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα, δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
2: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
4: Μπράβο, και αντί
2: να είσαι δίπλα του.
0: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητός.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
4: Μούκλες.
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
1: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια να κάνω με το.
2: Μπέζε, Γιώργο.
4: Και άμα βρέχει την σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
1: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
4: Την ίδια χάρη έχει.
2: Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
4: Ναι.
0: Μωρή.
4: Γιατί, επειδή είμαστε. Θαμνώδεις.
1: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: μίλα ρε Γιώργο.
4: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Βέβαια ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
4: Ξαναβγαίνουνε.
1: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
4: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
1: Θάμνος μόνο. Θάμνος.
0: Μόνο. Ωραία, ιδιές.
4: Όχι, έχεις το μουσί, έχεις το μουσί. Δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο.
0: Έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
5: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες όταν καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Οπότε για τα λούκια γίνονται.
0: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
4: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
1: Τι βρεγμένη πετσέτα.
4: Τι
1: να κάνω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
0: Σούρισε το στη λεκάνη.
4: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά, στη λεκάνη πρέπει να παίξει. Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
1: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
5: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
2: Μίλα, Αρκουδίνο.
4: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
5: Ακριβώς.
4: Πώς θα.
3: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το
4: ανεβάσει. Να κουσάει έτσι.
1: Για να το βλέπεις.
4: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
0: Παιδιά, εσείς
3: κοροϊδεύετε.
0: Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: να αυτό. Να τους θα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
0: Τι καλά κάνει.
2: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
0: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
4: Είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Την αγαπάει.
2: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
1: Την τρίχα σου.
4: Βρες μια βιολόγο.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Το έπαθα την προηγούμενη εβδομάδα που μου πήρε ο μικρούλης μου το κινητό με τη στράτα. Του πέσε από τα χέρια, το πάτησε και με τη στράτα. Δεν θέλει και πολύ. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σου, στο γραφείο σου, στο σπίτι σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα έχουμε και Νάντση Αντωνίου. Εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάδος και Νίκος Καλούδης. Να παίξουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα, να δώσουμε μετρητά. Όπως ας πούμε χθες τον κύριο Χρήστο που πήρε το χιλιαρικάκι του, το κέρδισε στους και πραγματικά είναι, λέει, το χιλιάρικο που θα τον κάνει να πάει διακοπές στα Χανιά φέτος το καλοκαίρι. Πόσο χαρούμενοι και πόσο ευτυχισμένοι γίναμε χθες, ρε παιδιά. Πόσο ωραία είναι όταν ακούς τέτοια πράγματα και τέτοια μηνύματα από τον κόσμο. Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, φεύγω, τραγούδι break και επιστρέφω. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουρο για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι break και επιστρέφω.
8: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ονειρευόμαστε!
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις, τα πάντα.
14: Σφαίρα 989.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριο Γιώργο Λιανό.
1: Ο κύριο Παΐζο Ζάτο είναι.
0: Είναι ο υπέροχο Νίκο Καλούδη απέναντί μου ακριβώ και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάντση Αντωνίου.
2: Μου αρέσει πολύ η παλιά τηλεόραση.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μα με αυτό για να δώσουμε ένα
0: ανάλογο. Νίκο, μάζεψε λίγο το χαλί σε παρακαλώ.
2: Πείτε τι θέλετε, λέει, αλλά αυτό ήταν η τηλεόραση στο πικ τη γράφει ο Μπιτ Μπουκόφσκι.
3: Μία δήλωση του νόμου 105 δεν συμμετείχα σε όργια. Κάθε φορά όμω που ερχόμουν στον κύριο Ζαντό με επέβαλε σε ερωτικέ σεξουαλικέ σχέσει.
4: Λεφτά παίρνατε από τη Δήμητρα.
5: Να πάρω λεφτά. Αφού δεν έχει, εδώ τι έδινε. Έτσι, εδώ πάει κοντά και τι. Και μαζί ήταν και πάνω.
4: Εσεί πληρώνετε τον κύριο Ζαντό για λεφτά.
3: Είχα πληρώσει τον κύριο Ζαντό πάρα πολλά χρήματα και όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε ηθική.
4: Για να ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω. Σε αυτέ τι συναντήσει που είχατε τι τρει φορέ την εβδομάδα. Τις προκαλούσατε εσείς ή τις προκαλούσε ο κ. Ζαντός?
3: Τις προκαλούσα εγώ, φυσικά όμως χωρίς να καταλαβαίνω, γιατί είχα τόση έντονη επιθυμία να παίρνω τον κύριο Ζαντός τηλέφωνο συνέχεια.
4: Το επάγγελμά σας είναι medium, ποια ακριβώς είναι το επάγγελμά σας?
5: Εξορκιστή.
4: Εξορκιστή.
5: Μάλιστα. Λευκής Μαγείας.
0: Αυτός είναι.
5: Λευκής Μαγείας.
4: Λευκής Μαγείας.
0: Για όνομα.
4: Μήπως είσαστε ερωτευμένοι το συγκεκριμένο άντρα?
3: Για όνομα του.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Μεγάλη στιγμή.
0: Είναι ελληνική τηλεόραση
2: ήταν,
0: αυτό.
2: Ήταν,
0: ε.
2: Ναι, ο Χαρταβέλας ήταν.
0: Άκου τώρα
2: εδώ. Χαρταβέλας, πάει και του παίρνει συνέντευξη. Είναι αυτός, είναι εξορκιστής medium και αυτή είχε κολλήσει. Τον έπαιρνε
0: στην
2: τηλέφωνο. Αυτός την υπέβαλε σε σεξουαλικές αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή και πλήρωνε κιόλας αυτή.
0: Μ' αρέσει όμως που ο Χαρταβέλας του αντιμετωπίζει σοβαρά.
2: Να μάθουμε κι εμείς.
0: Πείτε λίγο, να μάθουμε λίγο.
2: Πείτε μου, αυτή ήταν η τηλεόρασή μας, ήταν ωραία. Τη χαλάσαμε.
0: Οχ, Παναγία μου. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, παιδιά, 24 Ιουνίου 2026, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ερίκο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.
2: Ο Γιάννης δεν γιορτάζει σήμερα?
0: Όχι.
2: Αδικημένο.
0: Όχι. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Από αιώνες συμμετέχουν, όμως οι συνεισφορές συχνά παραμένουν στη σκιά της ιστορίας, δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το ίμιση του παγκοσμίου πληθυσμού, ενσαρκώνουν και το ίμιση του δυναμικού του.
2: Ποιο ίμιση? Κάπου διάβασα προχθές ότι δεν βρίσκουν γυναίκες, λέει, κάπου σε μια πόλη.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι δεν βρίσκουν άντρες από την άλλη.
2: Δεν βρίσκουν άντρες, ναι, και λέω γυναίκες. Έχω μπερδευτεί από εκεί πρωί, συγγνώμη.
0: Αυτό, ναι, ισχύει.
2: Τι, αλλά τι είναι, παραπάνω είναι αυτές. Κάποιοι χαλάνε τα στατιστικά.
0: Μάλιστα. Για πάμε στους σαν σήμερα. Γιώργος Λιανός.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γλυκούλη μου, ήθελες να τμήσεις.
2: Ναι ρε φίλε, ήθελα να κάνω...
0: Στο γαλάζαμε, συγγνώμη.
2: Να ανοίξω πόρη μου. Δες και κάνω καθαρισμό να τμήσεις. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να έχει σήμερα μια μεγάλη γιορτή η ελληνική αστυνομία?
0: Ένα πάρτι μεγάλο.
2: Ακριβώς, ένα πάρτι. Της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να έχει σήμερα μια μεγάλη γιορτή η ελληνική αστυνομία?
0: Ένα πάρτι μεγάλο.
2: Ακριβώς, ένα πάρτι.

0: 34 εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας. Τα μεταφέρονται τα νερά της λίμνης Ηλίκη σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τον χρόνο. Τι γίνεται με τα νερά, έχουμε
1: τώρα,
0: νερό.
1: Ναι, έχουμε.
0: Έχουμε
1: ναι, πες μου λίγο, από ποια λίμνη, από το μόνο, από το Μαραθώνα.
0: Από το Μόρνο.
1: Από το Μόρνο.
0: Πού να ξέρω εγώ, δεν δουλεύω στην.
1: Νομίζω Μαραθώνα δεν είναι. Ή όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω
1: άμα ιδέα. Ξέρετε, στείλτε μου λίγο.
0: Πέφτει το νερά και έρχεται στην βρύση. Εγώ αυτό ξέρω. Στο ο κύκλος του νερού.
1: Ναι, όχι. Από
0: τα μάθαμε στον υπηαγωγείο. Μετά εξατμίζεται, πηγαίνει στη θάλασσα, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφο, βρέχει, πηγαίνει πάλι στο βουνό και γίνεται.
1: Ναι, αλλά από ποια λίμνη παίρνει η Αθήνα αυτό.
0: Από τη λίμνη Βαϊκάλη.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. 1988 εκδίδεται η εγκύκλειος των μεταγραφών, βάσει της οποίας δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στις ομάδες να χρησιμοποιούν έναν αλλοδαπό παίκτη στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι όλοι.
0: Όλοι Έλληνες είναι πλέον. Δεν έχω δει κανένα φαντάρο να πηγαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. 1999 η κιθάρα με την οποία ο Eric Clapton ηχογράφησε το Λέιλα, πωλείται στη δημοπρασία ανά του ποσού των 497.500 δολαρίων.
1: Νίκο Λέιλα.
0: Λέιλα, Λέιλα.
1: Δεν ήρθα να τραγουδήσει, αλλά
0: 2010 Ελλάδα, τοπική ώρα 8 και 10 το βράδυ. Έκρηξη ταχυδρομική βόμβα στο υπουργικό γραφείο του Υπουργού Προστασία του Πολίτη του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Μετά του έπιασε όλου.
1: Του έπιασε. Κάπου θα του διέφευγαν.
0: Αυτό δεν θα γινόταν, δεν θα πέσει και σε μια ταινία, είχαμε πει. Κάποιο θα έκανε, ναι, ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ που πήρε του καφέδε, πώ το λένε, ο ηθοποιό που αρέσει την Άνση.
1: Ο Κλούνεϊ
0: θα έκανε τον Χρυσοχοίδη σε μια ταινία. Πού είναι η ταινία?
1: Πού είναι η ταινία?
0: Και ο Ντάνος θα έπεσε άλλες τρεις. Όλο τέτοια μου λέτε. Πού είναι αυτές τις ταινίες?
1: Ο Ντάνος τώρα με τι ασχολείται, Γιώργο?
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Τα...
0: Απλά πολλές φορές ακούσω ότι θα βγει αυτή η ταινία και δεν βγαίνει στο τέλος.
1: Τα World Sports είναι, έχει.
0: World Sports. Αυτό είναι σεξουαλικό αυτό που λες.
1: Α.
0: 2016 ανακοινώνεται η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit θα κερδίσει με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα. Mm. Α, τους χάσεις, τι κάνανε. Δεν ήξερα να το κάνει flip. Κάντο flip.
1: Αλέξη, μίλα τους.
0: Ναι, είπατε, όχι, είπατε. Δεν ξεχνάω, όχι, είχατε πει. Θυμάμαι, ναι, είπατε τελικά. Ωραία πράγματα. Από θανάτους, σαν σήμερα η Λουκριτή Αυγία πέθανε 39 ετών το 1519.
1: Η Λουκριτή. Δούκησα,
0: ναι, άκου, δούκησα τη Φεράρα, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Στου. Που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτης των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Αλλά στον ελεύθερο
1: τους
0: χρόνο δηλητηρίασε τους συζύγους.
1: Γιατί, Γιώργο?
0: Την καταπίεζανε. Είχαν και αυτά τα θέλω τους κτλ.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μάθες τι έπαθε ο άλλος ο κακόμοιρος εκεί στη Ρωσία?
1: Ο ποιος τι έπαθε?
0: Αυτός που πήγε και αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.
1: Τι έπαθε?
0: Έφαγε κάτι μανιτάρια και πέθανε. Αλήθεια. Δεν προσέχετε, δεν βλέπετε ποτέ ημερομηνίες λήξης. Εκεί στη Ρωσία.
1: Έλα, έτυχε τώρα.
0: Πας να το πάρεις, θα σε φάει. Δες πότε το μαζέψανε.
1: Από μανιτάρι πήγε.
0: Από μανιτάρι, κονσέρβα. Ήτανε, το είχε χρόνια στον ντουλάπι.
1: Κοίτα τώρα εδώ.
0: Δεν προσέχουνε.
1: Κρίμα ο άνθρωπος, να ζήσουμε, το θυμόμαστε.
0: Ειδικά αν έχεις αποκαλύψει και τη σχέση του Πούτιν.
1: Ναι.
0: Προσέξεις λίγο παραπάνω. Σαν σήμερα το 1700.
1: Ξέρω και εγώ για πολλές κρυμμένες σχέσεις. Βλέπεις να μιλάω.
0: Μιλάς.
1: Δεν μιλάω.
0: Και δεν τρως και αυτά. Μόνο συσκευασμένα και με προσοχή.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 40 ετών η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Έλα ρε. Ελληνίδα στιγουργός, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει. Με μια αγκαλιά τραγούδια, Βαρδί στους πέντε ανέμους, Κορκολής, 9-8. 9-8 στις Κεσάριανοι στον τοίχο. Από γεννήσεις. 1987, σαν σήμερα γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έβαλε στο τρυπάκι το Ρονάλντο χθες να βάλει δύο γκολάκια. Γιατί του λέει: δεν γίνεται εσύ, φίλε μου, αδερφέ μου, να είσαι πίσω. Έτσι, του έδωσε κίνητρο. 5 γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής ο Μέση, ξύπνησε και ο Ρονάλντο χθες. Έτσι, και ο άλλος, ο Βαν Χάλεν, πώς λέγεται, ο Χάλαντ, και αυτός έχει πει στο χορό: φέτος θα είναι το Μουντιάλ των Πεκταράδων.
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς την Άνση. Καλώς τον Παναγί. Καλώς την Γιώργα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και.
0: Καλώς την
1: καλημέρα και.
2: Τι ωραία να μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Καλώς την Άνση. Να σας βρίσκουμε εδώ πέρα.
0: Καλώς
2: την Άνση. Ανοίγει η ψυχή μα,
0: θα πούμε. Καμιά μέρα θα φύγει και δεν θα είμαι εδώ και να δω τι θα κάνει.
2: Μην με στεναχωρείς.
0: Παρακαλώ, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αναλυτικοί πίνακες στα σχολεία που καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται και τα νέα που ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας συγκροτεί σκιώδη κυβέρνηση τα ονόματα και οι αρμοδιότητες. Σκευάζει, δηλαδή, εσύ υπουργός εξωτερικών, εσύ υπουργός παιδείας,
2: ναι.
0: Εσύ αυτά φτιάχνει.
4: Παιδιά, γιατί δεν ανακοινώνουμε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο να τελειώνουμε, να ξέρουμε τι μας
2: πει. Ό,τι είναι εκλογές, δεν έχουμε καταλάβει.
4: Κανονικά το 27.
2: Αφού όλοι λένε τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές.
4: Επιχείρω πολύ αυτό. Αλλά γιατί δεν το λέμε.
2: Και τα κανάλια το συζητάνε μεταξύ του. Άντα, σα το πω εγώ.
0: Αυτό το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργό στι ερωτήσει που του κάνουν λέει να πούμε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27.
2: Ωραία. Να ενημερώσω εγώ τον Κυριάκο. Τι? Εγώ προσωπικά να πούμε.
4: Τι, παιδί μου.
2: Ότι
4: ακούει τώρα,
2: όλα τα κανάλια, όλοι αυτοί που δουλεύουν στα κανάλια λένε παιδιά, του ή άλλου πρώτη σεζόν έχουμε και τι εκλογές. Θα πέσει πολύ η δισογραφία των Ατάλλων. Έχει πέσει εκεί το βάρο. Όλα τα κανάλια προετοιμάζουν. Κάτι ξέρουν.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Το ευχαριστώ του Άδωνη Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου.
2: Μπράβο της διαχρονικά.
1: Μπράβο, πραγματικά.
0: Σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλες τις.
1: Αυτό θέλαμε να βλέπουμε από όλους τους επιχειρηματίες. Αυτό τους το πρόσωπο.
0: Και στις γυναίκες και στους άντρες για όλα αυτά που κάνουν για το κοινό καλό. Συνεχίζουμε. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις, μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές, καθοδική πορεία στο τότε δεν καταλαβαίνω τι λέω. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις, μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές, καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο.
4: Άκου να σου πω τώρα για να μαθαίνεις δύο πράγματα. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανάλογα με τις διορθώσεις των γραπτών και το πώς έχουν γράψει τα παιδιά, διαμορφώνονται και οι βάσεις για τις σχολές.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Και να μπράβο σε όλα τα παιδιά πήγαν και.
0: Το πεδίο δεν κατάλαβα, το τέταρτο πεδίο.
4: Είναι σαν τις κατευθύνσεις τις παλιές. Θα πας σε νομική, θα πας σε ιατρική.
0: Σαν δέσμη είναι το πεδίο.
4: Ναι.
2: Το έχουν ξαναγυρίσει απλά, δεν το λένε δέσμη.
0: Και με τρία τελευταία νέα, παρακαλώ. Φιδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικούς να τον φρουρούν. Αν έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας, κάνε αίτηση.
4: Γιατί συγγνώμη, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν φύλαξη.
0: Έχουν.
1: Μπορεί να φέρει παραπάνω.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Μπορεί να θέλει προσωπικούς.
0: Μάλιστα. Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο δικαιώνονται φρουρά. Στη βάση αξιολόγηση. Γιατί έχει
2: γίνει. Φρουρά!
0: Κατάλαβε για ποιο λόγο. Έχει κάνει και πολιτικό κόμμα στην Κύπρο. Μπήκε στη Βουλή ο Φιδίας.
2: Ναι.
4: Περίμενε, τι εννοεί. Έχει φύλαξη άρα.
1: Μπορεί
0: όχι, αυτό
1: είναι
0: επειδή δικαιούται. Ζητάει τώρα αυτού που δικαιούται.
4: Αν δεν του πληρώνει αυτό, θα του πληρώνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, λέει, το προνόμιο έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς οι αστυνομικοί που διατίθενται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ασκούν καθήκοντα οδηγού και προσωπικού βοηθού.
5: Η φρουρά που είναι!
4: Πού είναι η φρουρά του Φιδία
2: Παναγιώτου? Άμα δικαιούται τι!
5: Φρουρά!
0: Συνεχίζω, η Μεγάλη Βρετανία έγινε μικρά Αγγλία μετά τον Brexit, μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Και είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Πούτιν. Ποιες προϋποθέσεις βάζει? Αυτά είναι τα νέα.
2: Αυτά είναι.
3: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα. Στο Όπερα, εκεί πρωί-πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε το πρωινό σας. Είναι το καταπληκτικό Όπερα που συνεχώς ακούτε και εσείς από τον κόσμο. Υπέροχα πράγματα να λέγονται για αυτό το αγροπλαστείο που σε 3 χρόνια κατάφερε να φτάσει στη νούμερο 1 θέση εδώ στον ομό Αττικής και βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα αγροπλαστεία υπέροχα, γίνεται πολύ ωραία δουλειά σε πάρα πολλά αγροπλαστεία. Αυτό που κατάφεραν τα παιδιά όμως τόσο γρήγορα είναι να κάνουν πολλές καινοτομίες. Η ευγένειά τους, ο τρόπος τους, όλα τους είναι φανταστικά. Τα καινούργια γλυκά, τα γλυκά που φτιάχνουν μόνο για το Σαββατοκύριακο, ο συνδυασμός που κάνουν καινούργιο γλυκών όπως το μπρούκι που είναι μπράουνι μαζί με κούκι και χιλιάδες άλλα πράγματα που θα δείτε, γιατί ουσιαστικά κάνουν μια λατρεία εκεί πέρα. Είναι λατρεία αυτό που κάνουν. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα Φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Σταματήστε να πιείτε το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να φάτε και το πρωινό σας που έχουν ωραία πράγματα, ακόμη και για εσάς που θέλετε έτσι μόνο γιαούρτια με φρούτα και τέτοια παράξενα. Κάνουν τα πάντα και έχει και πάρκινγκ για να μην αγώνεστε καθόλου. Η τούρτα σήμερα, για να δούμε πού θα πάει, μια τούρτα Lotus δώρο κάθε μέρα 6936 10 10 22. Γράψτε το πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, επειδή θα έχει πεντάρια εξάρια τώρα να πούμε το Σαββατοκύριακο, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
0: Μάλιστα. 275 εκατομμύρια τελικά.
1: Τόσα θα δώσουμε. Πάμε παίξουμε τα φάκελα.
0: Τόσα θα πάρει ο Γιάννης αντί το κούμπο.
2: 275 εκατομμύρια. Μπορεί να σου πω κάτι τώρα. Θα πάρει 275 εκατομμύρια να είναι καλό άνθρωπο, γιατί είναι και εξαιρετικό παιδί. Δηλαδή τώρα, άμα μου δίνει ένα, θα του φαινόταν. Ναι.
0: Θα του φαινόταν. Ναι.
2: Τι 274.
0: Ναι,
2: ρε Γρηγόρη. Ναι,
0: θα του φαινόταν.
2: Climb mine on the line.
1: Πάω, πάω, πάω. 275 είχαμε συμφωνήσει.
2: Μάλιστα. Σιγά μην το δει, σιγά ούτε καν θα το βλέπε.
0: Υπάρχει όμως άλλο εδώ πέρα.
2: Ενώ εμένα, θα μου άλλαζε τη ζωή. Πώς μπορεί
3: να νιώθει ένας άνθρωπος όταν ξέρει ότι παντού συζητάνε το μισθό του?
0: Όχι άσχημα.
2: Και γιατί, αν ήταν αυτός ο μισθός μου, χαίστηκα να το συζητάγατε.
3: Δεν είναι γλώσσο
0: φαγιά. Αυτό συζητάμε του Παναγή που είναι
2: 300 ευρώ.
3: Δεν είναι γλώσσο φαγιά, ρε παιδιά. Γιατί συζητάμε το μισθό?
2: Εγώ να αισθάνομαι άσχημα, ναι. Αυτό γιατί μάλλον.
1: Να αισθανόμαστε και εμείς άσχημα που το συζητάμε.
3: Γιατί το γλώσσο
1: χάρη ο άνθρωπος κατευθείαν. Με το που όταν πει για τα λεφτά, αν είναι καλά ο άνθρωπος θα τα χάρει. Δεν του χάρισε τίποτα όλα μόνο
0: του. Είναι και κάτι που δεν ξέρετε και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει.
3: Το γλωσσοτρώμε.
0: Πόλεμος ανάμεσα σε κληρονόμους. Σφάζονται για τα μάτια μέσα αγωγικά τη Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού μαγιστάν Λεωνάρντο Ντελβέκιο. Σαν να ήταν οι πρωταγωνιστές στη σειρά Succession. Διότι φίλε, όλοι οι κληρονόμοι από την Ray-Ban έχουν γίνει χαμός.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
11: στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
18: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
18: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
18: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
18: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
18: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
18: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
18: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
18: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
19: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
20: Δυνατά.
19: Στοιχείο.
20: Και 12 πανηγύρια.
21: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
20: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
23: Φτάσαμε κιόλας.
20: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
25: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
26: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
27: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
26: Και τώρα ακμή,
27: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
29: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
30: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
31: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
32: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
31: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
32: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
33: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
34: Και μετά, κρυωματάκι.
35: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 24 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Ιούνιος. Πραγματικά φεύγει. Και είναι φοβερό και τρομερό πραγματικά αυτό που συμβαίνει.
1: Τι λέει, μωρέ, όλα νοήματα κάνει.
2: Έλα, με
0: δεν κάνει καθόλου νοήματα.
2: Κάθε φορά που λένε κάτι γίνεται.
0: Ναι, αμέσως κάτι σημαίνει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε για ακόμα ένα χιλιάρικο σήμερα. Κάθε μέρα χιλιάρικο στο
1: φακέλο.
0: Ό,τι να γίνει, θα τα πάρουν από μένα.
1: Μα δεν θα πάμε διακοπές στο τέλος.
0: Ό,τι να γίνει. Χιλιάρικο και τέλος. Πάμε χιλιάρικο αν τελειώνουμε.
1: Ρε Νάντζη μου, σε βλέπω να μένεις μαρούσιμες στον Αύγουστο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Βλέπεις, αυτή είναι η γυναίκα.
2: Μπράβο,
0: δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
0: Βλέπεις, αφού θέλει, θα εκεί, θα μείνει μέσα στην πανιέρα.
1: Στην πανιέρα θα μείνεις μέσα στον Αύγουστο, Νάντσι μου.
3: Πάω και στο Κυριάκι, παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, βλέπεις.
2: Δεν πειράζει.
0: Τι σημαντικό πράγμα είναι να
2: σου πει
0: ο άνθρωπος σου. Δεν πειράζει, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλω διακοπές. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Δεν μείνει, θα κάτσω να καώ εδώ μέσα στην Ομόνοια.
1: Δεν θα πας μια Μύκονο τίποτα φέτος.
3: Ποτέ δεν θέλω να πάω.
0: Δεν θέλει, το κατάλαβες τι εννοεί.
1: Μαρούσι.
0: Να σου πειράζει να δώσει το χιλιάρικο εδώ να κάτσεις εδώ.
3: Να τα δώσεις όλα.
0: Και αν δεν γίνεται ούτε βενζίνη για το Κυριάκι να έχουμε, μπορεί να κάτσουμε.
1: Θα πάρει το κτέλ. Τι να πας με το κτέλ.
3: Θα δανείσαι το από τη μαμά.
2: Και το βρακί του θα δώσει αυτός.
0: Μπράβο, ρε Νάντσι, αυτό είναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
4: Μπράβο.
1: Νάντσι, με το κτέλ θα πήγαινε.
0: Μάλιστα.
3: Αν θα πήγαινε, έχω πάει άπειρες φορές.
0: Βλέπεις.
4: Με υδροτήλα όμως μαζί.
0: Ναι, εντάξει, θα τα παίζεις υπερβολές, Νίκο. Και εσύ πάρει μικρόφωνο, μιλάς ηχολήπτης τζάμπα πράγμα χωρίς μικρόφωνο.
2: Τζάμπα πράγμα είσαι.
0: Τζάμπα πράγμα, ηχολήπτης είσαι. Μ' αρέσει που κάνεις και παρατηρήσεις. Μιλάει μια ατάκα και ακούει. Νομίζω ότι ακούει, επειδή ακούει τα ακουστικά εδώ πέρα ο Νίκος. Νομίζω ότι έξω ακούει ο κόσμος. Με τα κορναρίσματα, με τις συζητήσεις, μετά αυτά δεν καταλαβαίνει. Λέει ακουγόμαστε.
1: Ποιος είναι, ρε παιδιά.
0: Σηκώστε το, σηκώστε το. Πάμε, σηκώστε το. Καλημέρα!
5: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε?
7: Γιώργος.
0: Γιώργο, τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
0: Μήπως άκουσες χθες πως ο κύριος Χάρης πήρε τα λεφτά?
7: Όχι, όχι, δυστυχώς.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί τι έκανες χθες δηλαδή?
7: Γιατί δουλεύω στις 8 η ώρα.
1: Σήμερα τι ώρα δουλεύεις?
7: 8 πάλι δουλεύω.
0: Ναι, αλλά και χθες όμως 8 παρά
1: κάναμε. Τα δώσαμε στο δεύτερο τηλέφωνο.
4: Τώρα δεν μας ακούς.
0: Όχι, πρωί-πρωί στις 8 παρά τα δώσαμε, βεβαίως. Γιατί ρε φίλε μου γλυκέ.
4: Τώρα δεν μας ακούς.
0: Μας ακούει τώρα.
3: Ρε παιδιά, τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μας άκουσε.
0: Μα δεν γίνεται να μας ακούει μόνο που δεν παίζει.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς σε λένε το όνομα?
3: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, μα πού τηλεφωνείς?
7: Από Ηλίουπολη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί δεν είσαι χαρούμενος, δεν είσαι αυτά στεναχωρημένος, είσαι, τι έγινε?
7: Όχι, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή.
7: Είσαστε φοβεροί, σας ακούω κάθε μέρα μέχρι τις 8. Γιατί μετά δουλεύω. Όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά, σας άκουγα μέχρι τις 10.
0: Μπράβο, καμικά, ακούς
7: Παναγή.
1: Εγώ δεν ακούω, Γρηγόρη μου.
0: Βλέπεις τι καλά λόγια λέει από μόνος του.
1: Ναι, μόνος του, μόνος του, μόνος του.
2: Δεν πιέφε,
1: συνέχισε.
0: Λοιπόν, μπράβο Γιώργο μου, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έχω εδώ 8 φακέλους, 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
7: Διαλέγεις
0: 3. Χθες δώσαμε ένα χιλιάρικο. Σε έναν κύριο Χάρη, υπέροχο, γλυκύτατο. Μουστάκι, σουβλάκι, ροζ. Ούφο, στόχο. Λουλούδια, γελάδα, κεραυνός με βούλες. 1000 ευρώ λοιπόν. Κάθε μέρα μέχρι τέλους να τελειώσουμε. Πάμε, 1000 ευρώ, τι γίνει?
7: Ούφο.
0: Ούφο.
1: Ποιος με φώναξε?
0: Πώς?
7: Σουβλάκια.
0: Σουβλάκια.
7: Λουλούδια.
0: Και λουλούδια. Μάλιστα.
3: Περίεργο συνδυασμό έκανες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 2 μπροστά στην κάμερα. Παρακαλώ, μπροστά στην κάμερα. Για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω το σουβλάκι. Τι θέλουμε, Παναγή?
1: Θέλουμε το 3. Το 3.
0: Το 2 έχω ανοίξει, ρε.
1: Ναι, το 4 και το 1.
7: 4-1-5-5-0.
1: 4-1-5-0. Σωστά.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα.
1: Το 5!
0: Φοβερό. Φοβερό.
2: Κανονίστε.
1: Να σε βλέπω μέρα για μαρούσι, όντως. Μαρούσι City.
0: Αν μέσα στο λουλούδι υπάρχει το 0, τότε. Χθες που το 0, πού ήταν χθες?
1: Δεν θυμάμαι.
4: Δεν ψάχναμε το 0.
0: Δεν?
4: Δεν ψάχναμε το 0.
3: Το 0 ψάχναμε. Νομίζω ότι το ροζ.
0: Όχι, ποιο ροζ μου, πήρε το μουστάκι.
3: Το μουστάκι και το 5.
0: Α, το μουστάκι και το 5. Σωστά. Αν στο λουλούδι είναι το 0, άλλο ένα χιλιάρικο σήμερα για τον Γιώργο. Και μέσα στο λουλούδι έχει. Θα δώσω όλα. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ!
1: 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου!
2: Καταστρεφόμαστε!
0: 1000 χθες, 1000 σήμερα! Νάτος ο Γιώργος! Φωνάξτε το παντού!
1: Όχι ρε φίλε!
0: Πάνε οι διακοπές μας!
2: Τελειώσαμε!
1: Γιώργαρα μου, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, πες μας λίγο!
0: Εγώ τι θα κάνω, ας τον Γιώργο!
2: Ας τον αυτόν, καλά είναι!
1: Γιώργο!
2: Πώς μπλέξαμε έτσι!
7: Διακοπές, διακοπές!
1: Πού θα πας, πού θα πας!
7: Μάλλον Καβάλα και Αμαλιάδα.
0: Με το δικό μου το χιλιάρικο, Γιώργο!
1: Να σου πω,
3: με το δικό σου.
2: Καβάλα είσαι τώρα.
1: Πες μας λίγο, παντρεμένος, ελεύθερος, παιδιά.
0: Τώρα θα παντρευτεί!
7: Παντρεμένος.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Γιώργαρα.
0: Δύο στα δύο.
3: Χθες χιλιάρικο.
0: Σήμερα χιλιάρικο. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ρε σφαίρα είσαι αυτό.
1: Τέλο τα χιλιάρικα.
0: Δεν υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Πείτε το και στους άλλους να τελειώσουμε.
7: Εννοείται.
2: Πώς τρέχουμε
0: φάει. Πού γίνονται αυτά. Πού γίνονται αυτά. Μίλα Γιώργο με την Άνση να πάρει τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Ναι, μίλα. Θα στα δώσει η Άνση νομίζω. Καλούδησε, θα δώσει πάλι.

0: Λοιπόν, πραγματικά χαρά μεγάλη. 2-2, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα τριτώσει το κακό. Δεν ξέρω, δεν θα είμαι εγώ εδώ αύριο. Γιατί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αν προλάβω να έρθω, θα είμαι.
1: Πέμπτη.
0: Ναι, αύριο Πέμπτη φεύγω. Θα έρθω ξημερώματα βέβαια. Θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη.
1: Σήμερα φεύγεις.
0: Σήμερα, ναι. Έλα ρε Νίκο, μάσε με τώρα. Φεύγω το βράδυ.
1: Διακοπολές.
0: Όχι, πάω για καμιά δουλειά.
1: Και φεύγω, για κάνα μεροκαματάκι, για κάνα εξτραδάκι.
0: Όχι, φεύγω το βράδυ.
1: Εμφανίζεις το βράδυ.
0: Ξημερώματα. Αλλά το ζήτημα είναι θα προσπαθήσω να τα προλαβαίνω να είμαι εδώ. Αλλά αύριο, ό,τι αν κερδίσουν κάτι, το δίνετε εσείς, να ξέρετε. Τελειώσαμε, έτσι.
1: Α, δεν θα παίξουμε τίποτα αύριο, να ξέρετε.
0: Δεν θα παίξετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιώργο, δώσε ένα χιλιάρικο.
2: Ένα χιλιάρικο αύριο.
0: Ναι, από τον Γιώργο, ρε. Ένα χιλιάρικο από τον Γιώργο, ρε. Τελειώσατε.
1: Τι λες, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει το παιδί, μα μου ζήτησε τα νικά προχθές.
0: Δεν έχει ματήλι να κλάψει,
2: Γιώργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και έχει φτιάξει και αυτά τα απίθανα πακέτα, έτσι. Χατρίκ με κόμπο, που είναι ουσιαστικά ολόκληρο πακέτα καλαμάκια χοιρινά 15, πίτες, τζατζίκι ή γκολ κόμπο για το Μουντιάλ. Λουκάνικα, αφράτα, ψωμάκια. Λουκάνικα τύπου Μικόνο, όχι απλά πράγματα. Σαλάτα, ρώσικη και. Αφήστε βέβαια ότι όσοι και αν πάτε θα βρείτε απίθανες τιμές. Είναι αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου που όλη η Ελλάδα προμηθεύεται και κυριολεκτικά ο νομός Αττικής εδώ τα σαρώνει από το 1983. Περιστέρι Γέρακας, μεταμόρφωση Αργυρούπολη Κερατσίνα, Ιωσέφωνος Νέα Ιωνία. Τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα 69-36-10-10-22. Γράφεται Ανδριόπουλος, ονοματεπώνυμο για το καλάθι γεμάτο κρέατα που παίρνει κάθε οικογένεια κάθε μέρα. Να τους έχει ο Θεός καλά την οικογένεια Ανδριόπουλου για αυτό που ακριβώς συμβαίνει.
3: Λοιπόν, και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα θα μάθεις εκεί στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, γιατί τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά περνάει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε μέχρι και νεκρούς, έτσι, από τον καιρό.
3: Παιδιά, ο καύσωνας αυτός είναι πραγματικά θανατηφόρος.
2: Και πολλοί πνίγηκαν κιόλας.
0: Ναι. Δεν ξέρω καθόλου τι να
2: κάνω. Βουτήξανε σε ποτάμια ιστορίες από εδώ και είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Στη Γαλλία, νομίζω.
3: Ναι, στη Γαλλία.
2: Μεγάλος αριθμός.
0: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, παρακαλώ, σε ξέρουμε το βούλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, παρόλο που θα υπάρξουν σύννεφα και τα τόπους αυξημένα το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή αρπακτή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και υδράγυρος κοντά στου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυτό για τις μεσημερινές αργά ώρες. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια και η Πέμπτη όμως θα έχει σύννεφα και τα τόπους αυξημένα και πάλι υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο, να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες, με τους ανέμους σταδιακά σε πιο βόρειους στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρες ίσως και 6 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική, πολύ δυνατός κατά διαστήματα βοριάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία τα πρωινά όχι κάτω από 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάνει ο υδράγυρος και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαντικό είναι και θα παραμείνει το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ ανεκτή η όποια ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ιούνις και Γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ στα 6 λεπτά πριν από τις 8 και πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά, και τι γίνεται. Και θέλω να μου πεις, Παναγή, λίγο κάτι. Να μου πεις λίγο τι ακριβώς, ποια είναι η διαφορά των καλοκαιριών που ένιωθες παλαιότερα. Δηλαδή, τα καλοκαίρια τα θυμάσαι παλιά, όταν ήσουν, ας πούμε, 12 χρόνων, 13.
1: Ναι,
0: τι έκανες, τι ξεκινούσες να κάνεις. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τα ωραία μας καλοκαίρια.
1: Όλα έκλειναν, Γρηγόρη, εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου, παίζοντας ένα μπουγέλο.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ναι, πού τελείωνε το σχολείο.
0: Το σχολείο τελείωνε 11 Ιουνίου, ρε φίλε. Τι τέλος Ιουνίου,
1: τρελάθηκες. Εγώ ήμουν αβελούσιος, πήγαινα σε ιδιωτικά, κλείναμε πιο αργά.
2: Το βάζα σε summer camp.
3: Πήγαινε summer camp, ρε.
2: Δουλεύανε δικοί του και το παρκάρανε.
0: Τελειώναν όλα με ένα μπουγέλο.
1: Τελειώναν όλα με ένα μπουγέλο. Ευτυχία εκείνη τη μέρα. Πολύ, πολύ ευτυχία. Πολύ ευτυχία.
0: Τι γέλιο κάναμε στο πάρκο που παίζαμε με τις σακούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε και βρεχόμασταν και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο.
1: Ευχαριστούμε, Λεωνιδάκο.
0: Και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Φοβερό πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα. Πολύ ωραίο. Μετά φεύγαμε για Κεφαλονιά σιγά σιγά.
0: Που εκεί θα ήσουν με τη γιαγιά,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Μας άφηνε ο μπας τη γιαγιά.
0: Έχουν πεθάνει οι παππούδες σου.
1: Ο παππούς, ναι, η γιαγιά ζει ακόμα.
0: Ζει,
1: ναι, ναι.
0: Και εκεί σ' άφηναν, σ' άφηναν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, εννοείται. Μας άφηναν με τον αδερφό μου μαζί, εκεί με τα ξαδέρφια. Πέρναγαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, όλο.
1: Ναι.
0: Τι κάνατε, παιχνίδια από το πρωί μέχρι
1: το βράδυ. Παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ, εξερευνήσεις. Είχαμε πάρει δεντρόσπιτα, τα κάναμε αρχηγία.
2: Πού στο Hollywood.
1: Ναι. Φεύγαμε εξορμήσεις στα βουνά. Μας έπαιρνε ο θείος στη Στάνη μαζί με τα πρόβατα εκεί πέρα.
3: Τώρα το έκανε Ελλάδα. Σε πήρε από το Hollywood.
1: Ναι.
0: Γιατί τα δεντρόσπιτα τι ήταν, και εμείς κάναμε.
1: Ναι. Πάνω στα κλαδιά γράφαμε, αυτό είναι το κλαδί του αρχηγού, αυτό είναι το κλαδί του υπαρχηγού. Αυτό είναι. Ναι, τέτοια πράγματα.
0: Όμορφη ζωή.
3: Παιδιά, και εγώ είχα ένα δεντρόσπιτο με στο δάσο.
0: Ναι. Τι τρώγατε, ας πούμε. Όχι, δεν σου θυμάστε, σας έφτιαχνε.
1: Η γιαγιά είχε το κατοχικό, 2-3 φαγητά. Γιατί ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, δεν έτρωγε τίποτα. Έτρωγε μόνο κεφτεδάκια τηγανιτά, μπριζόλες και πατάτες.
0: Καλοκαιρινό φαγητό που θυμάσαι τότε.
1: Κεφτεδάκια τηγανιτά. Όχι κόκκινη σάλτσα. Τηγανιτά με πατάτες και σαλάτα. Το τρώγαμε όλοι. Είχε το κεφάλι τη ζήτηση.
0: Πώς γινόταν ότι κάθε φορά θα σου έκανε πάντα κάτι γιαγιά που
3: το τρώγαμε.
0: Αυτό το τρώγαμε όλοι.
1: Το τρώγαμε όλοι.
0: Ναι. Εσύ, Γιώργο, εσύ έμενες, που έμενες εκεί, έμενες και λογικά δεν
2: για πάντα, πού να πάμε, εμείς είμαστε παραμεθόριος, δεν είναι. Μόνο Αλβανία μπορούσαμε να περάσουμε.
3: Γιώργο, είχατε πάει ποτέ Αλβανία?
2: Φυσικά πηγαίναμε. Έχει ένα πανηγύρι που ανοίγαν τα σύνορα τότε και πηγαίναμε.
3: Αλήθεια,
2: και ήταν πολύ ωραίο,
3: σε ποιο πανηγύρι?
2: Δεν θυμάμαι τώρα, είναι ένα χωριό το οποίο ήταν και ψιλοριπωμένο, παλιό. Και πηγαίναμε,
1: Γιώργο, με ψυχή μου με έπιασε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, λέει για καλοκαίρι και...
3: Τι λέτε, ρε παιδιά, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι θυμάσαι από τα παιδικά του καλοκαίρι, ρε φίλε?
2: Καλοκαίρι, θυμάμαι τότε δεν είχαμε ακόμα μάξι και ερχόταν ένα θείο που είχε ένα ζάσταβα πορτοκαλί. Και προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε και τα παράθυρα και ήταν δύσκολο.
4: 89.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210 44 222.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τρέχει πάρα πολύ γιατί διαβάζω κάτι. Και λέω τώρα πια με τα κινητά. Τι να κάνω ρε παιδιά. Τώρα πια με τα κινητά είναι φοβερό. Ξέρεις γιατί ρε παιδί μου δεν σηκώνεις άγνωστα τηλέφωνα. Γιατί δεν ξέρεις τι θέλουν, σωστό?
1: Έτσι σωστά, ναι.
0: Βέβαια κάποιες φορές δεν σηκώνεις ούτε τα αποθηκευμένα. Γιατί ξέρεις τι θέλουν.
1: Ακριβώς. Σωστό και αυτό
0: λες, οπότε και στις δύο περιπτώσεις
2: δύσκολο.
0: Δηλαδή, λες αυτό τώρα δεν τα αποθηκευμένα, γιατί ξέρεις τι θέλουν.
1: Ακριβώς. Σωστό και αυτό.
0: Λες, οπότε και στις δύο περιπτώσεις.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Δηλαδή, λες αυτό.

0: Μου μιλάνε και δεν μπορώ να το κλείσω.
1: Αυτό ρε φίλε δεν το ξέρει σε άνθρωπο, ειλικρινά. Μιλάει, θέλει η Νάνση έχει δουλειά, μπορεί να καίγεται το φαγητό. Δεν λέει στον άλλον, αχ, σε παρακαλώ.
0: Στεναχωριέμαι.
2: Εγώ σου ζητάω συγγνώμη, Γρηγόρη μου, αλλά όταν μιλάω με την Νάνση μου λέει, έλα, κλείσε τώρα γιατί βαρέθηκα.
0: Εσένα νιώθω άνετα.
2: Α, στο σκίζομαι, έτσι μου λέει. Καλά, έλα, κλείσε, Παναγή.
1: Μόνο σε σένα το λέει, Παναγή, το πιστεύει.
2: Το πιστεύω.
0: Ο Παναγής είναι αδερφός μου.
1: Το κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα.
0: Εσένα σου κλείνω το τηλέφωνο.
3: Άσε μας ρε Νάνση, ο Παναγής αδερφός σου, αδερφός.
2: Είναι, δεν κατάλαβα. Λατρευόμαστε.
3: Αδερφός σου και πτήτη. Δεν έχεις που σε κοιτάει.
0: Πώς με κοιτάει, με ζάρω.
4: Άννα μου. Είναι, έχει το βλέμμα του αδερφάκερ. Όπως ήρθατε στο βαρά της Destinator Edition 102.2, ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
0: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
6: Σαλάμ αλέικουμ.
0: Καλημέρα Βαλάντη.
6: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Γιατί μιλάς έτσι τώρα, τι έχει γίνει?
6: Ήμουνα Μύκονο χθες, έφυγα το πρωί με το ελικόπτερο να εξυπηρετήσω κάτι εκεί, να πουλήσω κάτι χουρμάδες, κάτι κελεμπίες, κάτι σαλέπια.
2: Το ότι παίρνεις το ελικόπτερο του Σφαίρα και εκμεταλλεύεσαι για να κάνεις τις δικές σου δουλειές.
0: Ναι, και το έχεις κάνει αραβία εκεί, τι είναι αυτό το πράγμα?
6: Μα το αφεντικό πήγα, το πήγα στην Μύκονο.
2: Α,
6: κατάλαβες. Ναι, τους πηγαίνω όλους. Πάνε για ένα καφεδάκι, γυρίζουμε ούτως ή άλλως τόσα έξοδα, μου λέει, δικαιολογούμε για το ελικόπτερο. Να το χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Δεν βρίσκεις Έλληνα στην Μύκονο.
2: Πληρώνεις εξτρά γι' αυτό.
6: Πληρώνομαι σε πετροδολάρια, ναι. Πετροδολάρια είναι μόνο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει.
0: Αφού δεν πληρώνεσαι σε πετροσωλήνες, πάλι καλά.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και παράνομη. Τι με παίρνετε τηλέφωνο τέτοια ώρα, την ίδια κίνηση έχει πάντα στα ίδια μέρη.
1: Μην τα λες αυτά που λέτε. Γιατί θα κάνεις τη δουλειά σου. Πες πάλι καλά που με πήρατε.
6: Πολύ χαρούμενος ο Χάριστες, γιατί έκανα και το τέτοιο. Έβαλα τύφικα και χόρεψα. Τύφικα τέλεια και τέτοια. Ήταν πολύ μπράβο. Μα έβγαλε σαν προπρόσωπο.
0: Βαλάντι έχει κίνηση, το ξαναπάμε.
1: Καλά που με πήρατε, πες.
6: Ακριβώς. Ο Πιτάνιος δίθηκε καταπληκτικός κι αυτός. Κάναμε
0: αυτό το. Έχει στείλει πολύ ωραία ρούχα.
6: Είμαστε ωραίοι, ναι. Πάρα πολύ ωραίοι.
0: Ναι. Ούτε στα πιο τρελά.
6: Θα σε κάνει πριγκίπισσα.
2: Για συγγνώμη τώρα, μια και το είπατε, στο email του Πιτάνιου θα απαντήσει κανείς.
0: Εσύ.
2: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, εσείς. Συγγνώμη.
0: Έχουμε δώσει νομίζω απάντηση.
6: Λοιπόν, κίνηση έχει στην Εθνική Οδό, κλασικό εκεί Νέα Ιωνία μέχρι κάτω στο Περιστέρι και λίγο πιο χαμηλά σήμερα φτάνει μέχρι την οίκαια εκείνη στον κατεβασμό. Στον ανεβασμό έχει εκεί λίγο μετά τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κινησούλα στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως έρχεται από Περιστέρι, εκεί πέρα, όπως λέγεται Αγίου Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι. Έχει λίγο κίνηση στο Σταυρό εκεί πέρα, όχι τη Αγίας Παρασκευής, εκεί που ενώνεται η Αττική με την Εθνική Οδό, στο ρεύμα κυρίως προς Πειραιά. Έχει μια κινησούλα εκεί, μια περίεργη, να πούμε, μια κατάσταση όταν πας να βγεις προς Περιφερειακά Ημιτού από Αττική Οδό. Έχει λίγο κίνηση στον κατεβασμό στην, πώς τη λένε, εκεί πέρα Μεσογείων και Μιχαλακοπούλου αρχίζει και πει λιγάκι τώρα. Και στον ανεβασμό αρκετή κίνηση στο Χαλάνδρη στην Κηφισία. Αυτά πάνω κάτω. Όλα τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Σταματήσε και τα σχολεία, εσύ χάσανε.
7: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει, βέβαια, και με Βαλμά. Παιδιά, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής φέτα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. 10,95. Αυτή η εκπληκτική φέτα που σάρωσε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα 60 ολόκληρα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά και τις επόμενες μέρες πρέπει να σας πω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα σχεδόν θα βρίσκεται πλέον στο 90% όλης της Ελλάδος. Είναι αυτή η φέτα Βαλμά που ειλικρινά έχει πάρει την καρδιά όλων των Βορειοελλαδιτών, και επειδή μιλάμε πραγματικά για μια σοβαρή κατάσταση φέτας, από ελληνικό γάλα, από φέτα που τι να σας πω, εσείς που αν πραγματικά αγαπάτε τη φέτα, αν δεν έχετε φάει Βαλμά, επειδή ξέρω ότι μπορεί να μην τη γνωρίζατε, να παίρνατε κάτι άλλο όλο αυτό το διάστημα, τίποτα άλλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε για την ποιότητα και για το τι προσπάθεια γίνεται από ένα πραγματικά απίθανο τυροκομείο στην ορεινή Χαλκιδική. Την αγάπη και την ομάδα που φτιάχνει ένα χωριό αυτή τη φέτα για να καταλήξει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει πολύ. Δυστυχώς είναι λίγες οι ποσότητες, γιατί υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει την οικογένεια και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό? Όλοι εσείς που ετοιμάζεστε να πάτε και στην παραλία, αλλά δεν θέλετε να κάνετε έκπτωση στη γεύση τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα πάντα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα και κυριολεκτικά άντε για σαρώνει ο Βαλμάς με τα πάντα. Αυτή είναι. Μην συζητήσουμε και για το κοφινάκι. 100% το μοναδικό χειροποίητο τυρί από 100% κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Χειροποίητο, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Βαλμάς? Νομίζω δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Απλά τον ευχαριστούμε που μας δίνει κάθε Παρασκευή τα τυριά σε ένα ψυγιάκι. Όλα τα τυριά και μια οικογένεια γλιτώνει πραγματικά πάρα πολλά. 6936-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Φυσικά λοιπόν πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα, και δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λάση, τι θα μας βάλει σήμερα?
1: Θα βάλουμε Θοδωρή Φέρη, που σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Κατράκιο.
3: Και τον γουστάρεις κιόλας.
0: Άρα, Θοδωρή,
1: πάρα
0: Θοδωρή,
1: πολύ.
0: Ποιος δεν γουστάρει το Θοδωρή, ρε φίλε?
3: Εγώ.
0: Τόσο καλό παιδί, άντε ρε βανό, είναι τα καλύτερα παιδιά. Και τι, άκουγα σε ένα ταξίδι που ακούγαμε λίγο Θοδωρή, βάλαμε όλα τα τραγουδιά, φίλε, για ταξίδι. Να βάλεις να ακούσεις το Θοδωρή, δεν υπάρχει ορότερος. Τι γελάζεις,
3: και για μπάνιο.

0: περάσει.
1: Να δω πως θα περνάς. Πήρα να σου πω συγγνώμη που φοβιά.
2: Εσείς που αγαπάτε λοιπόν τον Θοδωρή, μπορείτε σήμερα και αύριο και γενικότερα όλες τις μέρες όπου τον δείτε να πάτε στις συναυλίες του. Και όσο γυρίζει γη, νομίζω λέγεται στην αυλία ο τίτλος. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εμείς είμαστε live στο TikTok και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης.
0: Γεια σου Αργύρη.
2: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις και οι επαφές που θα χρειαστεί να κάνετε θα σας καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας. Αλλά θα αξίζει πραγματικά, αφού δεν θα κάνετε ανούσια πράγματα.
1: Γεια σου Πέπη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Κατμάρα.
0: Ταύρος. Θα προκληθεί αναστάτωση χωρίς ουσιαστικό λόγο στη σχέση σας. Δεν θα δώσει σημασία, Γιώργο.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν θα λείψουν οι γκρίνιες και τα παράπονα από την πλευρά του συντρόφου σας. Ακούστε τον να δώσει σημασία εκεί, χωρίς να δώσετε συνέχεια ή χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μπορεί να προκληθεί μια ρήξη που δεν τη θέλετε.

0: με τη χαρά που θα μας πάει. Συνεχίζω με διδυμάκια. Η επικοινωνία σας θα κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα, αφού το πλανητικό σκηνικό θα δράει υπέρ σας. Οι συζητήσεις που θα έχετε με τους συνεργάτες σας θα βρίσκουν το στόχο τους και στο πλευρό σας θα είναι οι δικοί σας άνθρωποι έτοιμοι να σας στηρίξουν. Τι πιο ωραίο από αυτό.
1: Θα βρει ό,τι θα έρθει. Για να μάθεις αν μου
0: υλικό φίλη θα στείλω και στο fivefashion.gr. Τα υπέροχα σετάκια, τα υπέροχα ρουχαλάκια, τα υπέροχα φορεματάκια. Τι να σας πω, ό,τι και να δείτε εκεί είναι υπέροχο. Κωδικός Νάνση 20 για εσάς που ακούτε Σφαίρα.

περάσω τα καρκινάκια. Μπορεί η ρυθμή σας να είναι έντονη, αλλά επειδή τα γεγονότα θα είναι ευχάριστα, η υγεία σας θα κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εξάλλου, με αυξημένη τη γοητεία και τον ερωτισμό σας, πώς θα μπορούσατε να μην είστε καλά. Γλυκό φιλί σε όλα τα καρκινάκια. Σίγουρα κάποιοι έχετε και γενέθλια, να σας πω χρόνια.

λιοντάρια, πρέπει να δείξετε λίγη προσοχή, καθώς το άγχος που έχετε στη δουλειά σας τίνει να σας κουράσει. Όμως δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

0: λοιπόν, γλυκό φίλη στη Μάγδα. Βάλτε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας για να κατακτήσετε τους στόχους σας. Η ισχυρή σας θέληση θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού σας και θα μπορέσετε να πείσετε ακόμα και τους πιο δύσκολους συνεργάτες σας. Θα τα καταφέρετε. Καλημέρα Τελκάρο, καλημέρα Βασίλη.
1: Έχω χιλιάδες προβλήματα. Επιτέλους τι θες.
0: Τι θες Γιώργο?
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Έλα, μαμά.
19: Πού είσαι, αγόρι μου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
19: Από χθες εκεί είσαι?
18: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
19: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
18: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
19: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
18: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
19: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
18: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
22: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
21: Ποια επιλογή?
22: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
21: Δηλαδή?
22: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
21: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
22: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
21: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
22: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
21: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
22: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
21: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
22: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
21: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
22: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
21: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
23: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.

0: σε όλους τους ψεμαντούριδες. Πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: καλό. Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 σε ένα πραγματικά. Σε ένα.
1: Υπερθέαμα μουσικό.
0: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
0: Και...
1: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό. Συγγνώμη λίγο.
2: Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
3: Έχουμε λιώσει.
1: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενες. Θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
0: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Σταματήστε.
1: Όχι ρε παιδιά, από κάτω.
0: Τόση ώρα, και αυτό με τσατίζεται, Παναγή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα, τώρα να πεις για το
4: τσατίζεται. Άσε, σας ρίξω ρε.
1: Μα τώρα με έπιασε η ζέστη ρε.
4: Από πάνω, Γιώργο.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω.
0: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζεται.
0: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
1: Γιατί μπορεί να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μας έχεις αποξενώσει.
3: Πού ήξερα εγώ ότι θα πει γι' αυτό.
0: Με συγκεντρώσου και εσύ λίγο.
1: Τι έκανα εγώ. Ένα ζεσταίνο με είπα ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσου να που μιλάς 10 λεπτά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω ανάλογα.
2: Από πάνω, από κάτω, πού να σας πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσες οδηγίες.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
0: Το δίλημα ζωής το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
1: Πώς είναι η μάνα μου.
0: 2 χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου, να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας τα πω λίγο, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο του
2: Χαλή,
0: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτός ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνος.
1: Είναι παντρεμένη.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
1: Α, είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
0: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει
0: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Και τι πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στην ντουλαπάκι.
0: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι
0: αυτό,
2: έχει
0: συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Στη, να, ποια κοροϊδεύσει.
0: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύει.
1: Έλα, δεν τα
3: έλασε.
1: Ναι, σίγουρα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε βρε χάρη.
0: Όχι. Πριν.
2: Τα μοιράζουν και στα φανάρια.
3: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
0: Πού μωρέ. Πότε.
2: Πώ ήταν κάποια χορηγία.
0: Ούτε θυμάμαι
3: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μείνει τα μάξι τη Νάση, τότε δεν βρέθηκε κανένα.
1: Καλή χώνευση.
3: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
0: Στο δικό μου βρέθηκε.
3: Ναι.
0: Ποιο δικό μου, ρε. Πότε
3: στο δικό σου.
1: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο το αμάξι μέσα.
0: Άντε, μιλά καλύτερα, ηλίθιε. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
3: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρης.
0: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει,
1: έλα,
0: δεν τα έβαλα εγώ.
4: Είναι δουλευταράς όμως.
1: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά με τον τυλαπάκι. Χέσε με τώρα.
4: Δεν τι κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
0: Τι
4: κάνανε. Θα το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποίησε.
1: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στον τυλαπάκι.
0: Πολλά έχουν γίνει να ξέρεις.
1: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα. Την κερατώνει.
0: Πολλά έχουν γίνει.
3: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
1: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
2: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
3: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
1: το έχεις φάει. Το έχεις φάει.
2: Αφού δεν τους αρέσει αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε σε ένα άλλο.
1: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάραντο εδώ πέρα.
0: Μετά τις βλακίες, άντε έσυμε τώρα. Λοιπόν, τι, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
1: Πες μωρή κερατούκλα, έτσι.
0: Ότι δηλαδή αυτός θα έκανε σεξ
3: μέσα
0: στο αυτοκίνητο.
3: Το λέω.
0: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στον τουλαπάκι.
3: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, είναι τόσο βλάκα αυτό.
1: Ή μπορεί, ή μπορεί.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δόλιο φθορά. Ή κατά λάθος.
4: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσινα.
1: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
0: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλει να
1: μιλήσει. Περίμενε, παίζει και το άλλο σενάριο.
4: Δολιοφθορά 100%.
3: Μπράβο, Γιώργο.
0: Δολιοφθορά 100%.
4: Πόσο κόσμο υπάρχει.
0: Ξέρει πόσο κακοπροαίρετο.
4: Ζηλεύει την ευτυχία σα.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Αυτό.
0: Να το κάνει κάποιο και για πλάκα, ε. Προσέξτε. να το κάνει κάποιο και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
1: Δηλαδή, τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες σε αυτή τη ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στο ντουλαπάκι.
0: Όχι να το έχει βάλει.
1: Από
0: να
1: τον να κάνει αυτό κουτσουκέλα.
0: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να το πέτασε.
1: Α, και λέει κάτω. Και μου πέσε κάτω, ας ανοίξω το ντουλαπάκι του ξένου ανθρώπου, να το βάλω μέσα. Τι λες μωρέ Γρηγόρη τώρα.
4: Πόσες φορές έχεις
3: γίνει.
4: Αφήστε κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
1: Σε από αυτό, α ναι.
4: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
2: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
0: Τι.
2: Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
1: Είχε σπίτιξει άλλη. Παιδί Χερόπουλος. Το προφανώς.
3: Γιατί γελάνε όλοι.
2: Είσαι ποιος καλά, θα μου το πει. Όχι, η καθαρίστρια τα βάλε.
1: Α, αυτό είπε.
3: Έτσι, έτσι.
1: Εσύ το πήγε άλλο, λέμε. Λέμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
0: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
1: Προφανώς να τον. Αυτή δεν μας έστειλε το μήνυμα.
0: Η κοπέλα Εφη.
1: Η κοπέλα Εφη. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρει κακό στα μάξι τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι άφησε ο παρκαδόρος. Τι λες μωρέ Γρήγορη.
3: Αν σου λέγε ότι τα έφυσε κάποιος φίλος του.
1: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
0: Κι όμως, κι όμως, κι όμως.
1: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
0: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
4: Καλά.
0: Πολλά μπορούν να σε μου πάντως Παναγία, να το θυμάσαι.
3: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Διάλεγε το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
4: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό που μου. Τι λες μωρέ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
1: Μα και εσύ, πρόσκαιρε τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίζει τα πέντε.
3: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Αλλά ούτε κατά δεν είναι. Νιώθω τόσο καθαρός Παναγή μου που ούτε με καταπιάνει.
3: Καλά, και εγώ για βρώμικο δεν σε έχω. Μπάνιο κάνει.
0: Εντάξει, να κοιτάξτε με τη συνέλευση βλακή στον αέρα τώρα. Τι εννοεί εσύ συνέλευση που λε. Καταρχά ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
4: Με κάπα κεφαλαία.
3: Κυρία με κάπα κεφαλαία.
0: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
1: Κυρία Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
0: Δεν θα έκανα τίποτα.
3: Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
0: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα και τα πήρα στο αυτοκίνητο μαζί μου.
4: Αυτό
0: είναι αντίον
4: τώρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, ξέρει, ξέρει να συζητήσει και μας κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί
3: είναι Πουριτανός, τι να το κάνω.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος.
1: Εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
0: Αν αφήνει το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβη κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Περίμενε γιατί έκλεισε η γραμμή.
0: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
4: σε πάρτι, σε τέτοια χορηγίες.
0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
5: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
1: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι, ναι.
5: Γιατί το ξέρω. Έγινε και τα ξέχασε.
0: Δηλαδή δεν του δίνεται ούτε ένα ελαφρυντικό τύπο να γίνει κάποιο λάθος.
5: Τι λάθος, ο Παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
1: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
5: Ναι, Παναγή, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
1: Πώς σας λένε?
0: Να σας πω κάτι.
1: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά
5: της? Αφροδίτη.
1: Έλα, Αφροδίτη μου.
0: Αν ένας Παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
3: Ναι, έχει κακία ο Παρκαδόρος.
5: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
0: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι?
5: Ξαφνικά,
0: παίρνει λοιπόν και ρίχνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
4: Γιατί αυτό δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ. Γιατί.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακουοσφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τενή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
7: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πι και φι.
8: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια. λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
17: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
18: Πες της κοπέλας ότι
19: έχει. Α, μα γύρισε και το θέμα μας αυτό.
20: Όχι, Χρήστο, όχι, την κοπέλα.
19: Πού θες να το πάμε, λέγε, πώς θες να το φτιάξεις καλέτα.
20: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα της, δεν είναι αστείο.
18: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
20: Εντάξει, αφού το λες.
19: Το βγάλει το πορίσμα.
18: Να το τσεκάρει λίγο και θα καταλάβει.
19: Ορίστε.
18: Από κινήσεις.
19: Πες, Χριστάρα μου, τι θες να πεις.
18: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50.
20: Ποιο?
18: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
20: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
18: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ζητάνε τραγουδάκια. Ο Νικόλας τα έχει όλα.
20: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα camps, αυτά είναι όλα μέσα.
18: Ακριβώς.
21: Δεν πάνε στις 7.
20: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
19: Ναι.
18: Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Λέγατε πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
20: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς.
18: Ορίστε.
20: Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
18: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σας ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα τα πω για τα
20: άλλα. Καλά κάνεις.
22: Δεν γίνεται. Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
18: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
18: λοιπόν,
22: Χρήστο μου.
18: Αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φιλιστώνεται για τον Ιλιούχο.
19: Ωραία.
18: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε στη γυναίκα σου.
19: Και στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη
20: γυναίκα. Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
18: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα. Η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Με τον Ιλιούχο. Το έχει σχολιάσει. Για να σου θυμίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πιέναμε τα μάξια έξω, που ο παπάς γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο. Να αφήσα του Παπανδρέου επάνω, πηγαίναμε στο χωριό να ψηφίσουμε. Καρδίτσα ορεινά.
20: Ατρίχιας.
18: Μέσα στο αμάξι τι είχαν. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Φιατάκι το 127, ο Ανδρέας το κόμπο μπροστά.
19: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
18: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στη μούρη του άλλου και πίσω στο παρπαγκάζι τι, δύο κατσίκες.
22: Αλήθεια λες.
18: Ό,τι σου λέω.
20: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
18: Ναι, ωραία πράγματα. Δηλαδή, μην απίστευτο.
20: Να σε καλά, Χριστάρα, ωραία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
22: Φιλιά
20: πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
18: Καλημέρα, παιδάκια μου, να είστε καλά.
23: Πάμε σε βέη, κεφόμαστε.
24: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
25: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
24: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
26: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
27: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
26: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
28: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκουπίδι.

0: και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Go, go, go, go!
11: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
16: Τι να μας κάνει?
15: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
16: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι και Σένεκα στην παρέα μας. Σένεκα Medical Group, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Μπείτε σε senecamd.com να μάθετε τα πάντα. Και τώρα στην Πάτρα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει, μόνο χειρουργοί, γιατροί κάνουν τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά. Έχουν εντυπωσιαστεί όλοι. Έρχονται από το εξωτερικό για τη Σένεκα. Έχετε δει και τα βιντεάκια. Έχετε μάθει και γιατί ακριβώς συμβαίνει. Και με εκείνο το ραντεβού που έδωσε ένα Σάββατο εδώ στην Αθήνα για να πάνε άνθρωποι από κοντά να δουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών και μείναν άναυδοι. Και όλα αυτά τα παραμύθια που ακούγαμε. Βέβαια, παραμύθια δεν ήταν, γιατί άμα δεν πας σε σωστό μέρος να σου κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, θα πάθεις πολλά. Άρα σε πολλά είναι. Το ζήτημα είναι να είσαι σίγουρος ότι εκεί που θα πας, α πούμε την αλήθεια και θα σου κάνουν ωραία δουλειά. Ευχαριστώ πραγματικά τη Σένεκα. Που όταν νιώσω έτοιμος, εγώ έκανα θεραπεία PRP, όταν νιώσω έτοιμος να κάνω τη μεταμόσχευση, ξέρω πού θα πάω πια. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχω δει όλα. Παρακολούθησα μεταμόσχευση, μίλησα με τους ανθρώπους, ξέρω τι θα συμβεί, πόσο γρήγορα τα πράγματα θα πάνε καλά. Πρώτο Θεός, μιλούσα με ειδικούς γιατρούς που με έκαναν και ένιωσα ωραία. Μπράβο, Σένεκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχεις.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1 Vechro και τελείωσες.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με Beat the Bomb για να δώσουμε χρήματα. Είναι οι τελευταίες μέρες που από ό,τι φαίνεται το πρωινό μιλάζει λεφτά.
2: Εκεί
3: είναι.
4: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για παίξτε. Δώσαμε 1000 ευρώ το πρωί. 1000 ευρώ χθες. Εδώ μιλάμε τώρα, γίνεται πανζουρλισμός.
1: Ω, ναι, δικαιολογήστρα κατευθείαν πάμε. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Όνομα?
4: Μανώλης.
0: Έλα Μανολάκι, μα από πού τηλεφωνείς?
4: Από Μεταμόρφωση.
0: Μεταμόρφωση, έχουμε παίξει ξανά?
4: Όχι.
0: Πρώτη φορά?
4: Πρώτη φορά.
0: Για δώσε ρε Μανώλη.
1: Κανονικά πρέπει να έχουμε παίξει, αλλά ήμουνα κάποια.
0: Μανώλη μου γλυκέ, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
7: Beat the bomb, παίζουμε ρε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 10 14 17 ευρώ 19 32 37
1: Αλήθεια λες? Κάτσε ρε παιδιά, με 2 χιλιάρικα λογικό είναι.
0: Κάτσε ρε, και επειδή δώσαν 2 χιλιάρικα θα την πληρώσει.
6: Θα την πληρώσει.
1: Ντροπή.
0: Μανώλη,
7: ντρέπομαι!
0: 400 ευρώ έδωσε χθες το Beat the Bomb. Περίμενε, έχει δίκιο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μανώλη μου,
4: παρακαλώ.
0: Θέλεις Five Fashion ή θέλεις
1: Armani?
7: Ή θέλεις ένα πατ-πατ στην πλάτη?
1: Έχεις παιδάκια?
4: Όχι, δεν έχω.
0: Δεν πεινάνε τα παιδάκια.
7: Θες ένα παιδάκι?
1: Έχουμε εδώ 4 και 2 εγώ, 6 και 2 8.
4: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Θέλεις ένα δώρο?
4: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ποιο θέλεις.
4: Ό,τι νομίζετε εσείς.
6: Πες, διάλεξε.
0: Πάρε, φάει φάση να δώσεις το κορίτσι σου.
4: Ωραία, πάμε.
6: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram. Μανώλη.
4: Έγινε.
0: Φανταστικά ρούχα.
6: Φάει fashion.gr.
4: Καλή σας μέρα.
0: Φανταστικά ρούχα, θα χαρεί πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
6: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
12: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
6: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
21: Στοιχείο.
23: Αξία του στο φουλ.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
26: Α4 τα περιπολικό.
27: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
28: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
29: Green.
28: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
29: Σφαίρα 102.2.
30: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
31: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
32: Με τις υγείες σου.
33: Πες έναν αριθμό.
32: 21.
33: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
32: Τα Λερόι Μερλίν.
33: Μα δεν αρχίζουν από φι.
32: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
34: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
33: Φύγαμε!
34: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι!
36: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν, 17 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε. Νάνση Αντώνη στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αντώνη.
1: Γιώργος Λιανός.
3: Ο Νίκος Καλούδης.
1: Θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε να δώσετε κάποιες ιδέες, όποια τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέμε, σαν λέμε, 24 του μηνός έχει φτάσει. Έχουν μείνει 9 εβδομάδες για να τελειώσει το καλοκαίρι. Και πώς μπορούμε να περνάμε καλά στην πόλη κάθε βράδυ.
3: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται. Σκεφτείτε κάτι, ρε φίλε. Εμείς τις προάλλες, ας πούμε, μετά τη δουλειά είχαμε το γύρισμα και πήγαμε 10 ώρες και κατεβήκαμε κάτω στην παραλία σε ένα ταβερνάκι, μια παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άσο τσαμπουκιάσαμε.
4: Παραγή, μιζέρια.
1: Ήταν δίπλα στη θάλασσα. Ήταν δίπλα στη θάλασσα.
3: Πήρατε καλαμαράκια, πατατούλες, σαλατούλα. Παπαρίτσα μέσα σαλάτα.
1: Πολύ ωραία ήταν.
2: Ταραμοσαλάτα.
1: Πολύ ωραία. Ήταν ένα ωραίο βραδάκι καθημερινής που πήγαμε και. Ναι, στη θάλασσα. Μια βόλτα. Τι άλλο προτείνετε να κάνουμε? Δώστε προτάσεις, ρε παιδί μου, στον κόσμο.
3: Μπάνιο, ρε παιδιά, στη θάλασσα. Συγγνώμη. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραία beach bar στην Αθήνα.
1: Ποιος θα πάει, ρε, το βράδυ να κάνει τώρα με τους λαγοκέφαλους, ρε, βράδυ?
3: Δεν έχει στην Αθήνα λαγοκέφαλους. Δεν έχει, σου λέω.
1: Ναι, ναι, είπαν εδώ είναι πρωτεύουσα, δεν έρθουμε.
4: Λοιπόν, και τι δεν θα κάνει μπάνιο τώρα επειδή έχει λαγοκέφαλους?
1: Το βράδυ, λέμε.
3: Ωραία, πήγαινε στον πιτσόμπαρο να κάτσει να πιει ένα κοκτέιλ, να γκομενήσεις.
1: Θέατρα. Μέσα στη ωραία θέατρο όπως το Άλσος που πηγαίνεις και βλέπεις μια ωραία παράσταση καθημερινά.
4: Θερινό κινηματογράφο, ωραία.
1: Θερινό, πόσοι και θερινοί κινηματογράφοι υπάρχουν στην Αθήνα?
2: Υπάρχουν
1: πολλοί, ε. Και τι ταινίες παίζουν, καινούργιες ή παλιές?
2: Τσόντες. Τα πάντα.
1: Έλα, μωρέ, μίλα σοβαρά μια φορά, βλάκα.
4: Εγώ θα ήθελα να πάω μια φορά μου σινεμά για τσόντα.
3: Και εγώ θα
4: σε θερινό.
2: Σε θερινό, ρε παιδί.
1: Σε παρακαλώ.
4: Και να είναι στα μπαλκόνια όλοι τα κάτω.
3: Παίζουν τα σινεμάτσοντες τώρα?
1: Όχι, δεν παίζουν.
3: Γιατί, Γρηγόρη?
1: Γιατί δεν, αφού τελείωσαν τα drive-in, τι να κάνουμε τώρα?
2: Γιατί μπορείς να τα δεις στο κινητό σου.
4: Γιατί
1: υπάρχουν κινηματογράφοι.
4: Να κατέστρεψε το ίδιο.
1: Τις προάλλες στην Ομόνια που πήγα κάτω για να κάνω ένα γύρισμα σε ένα αυτό, είδα εκεί που στη γωνία, εκεί στη Λαχαναγορά.
3: Παντού έχει και θερινό κινηματογράφο.
1: Όχι, ρε, είχε το κινηματογράφο με τσόντα.
3: Αλήθεια?
4: Και μετά πιάνουν τα λάχανα και μας τα βάζουν στη σακούλα.
1: Όχι, ρε, φίλε.
3: Περίμενε, ρε, Γρηγόρη. Άρα έχει κινηματογράφο που
1: έχει τσόντα. Είναι χειμερινό, είδα εκεί πέρα. Είχε.
3: Τέλειο.
4: Τι χειμερινό, τώρα έχουν κλείσει. Δεν έχουν τσόντες τώρα,
1: δεν ξέρω.
3: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος ο λόγος να πας να δεις μια τσόντα χωρίς να εκτονωθείς?
4: Άλλο η παρέα. Να έχει παρέα, Γιώργη. Τι είναι χωρίς να εκτονωθείς?
3: Ποιος ο λόγος να δεις μια τσόντα?
4: Τι εννοεί χωρίς?
1: Τι είναι χωρίς να εκτονωθείς?
2: Παιδιά, αλλάξαμε θέμα. Γιατί άλλη ήταν η θεματολογία της εκπομπής.
3: Να αυνανιστείς.
1: Το κάνουν εκεί μέσα.
3: Okay, έλα, μωρέ, Γρηγόρη, βλακίες τώρα.
4: Άλλο σου λέει.
1: Πλάκα, υπάρχει
3: περίπτωση. Πάνω ο Λιανός δίπλα μου και εγώ θα τον παίζω δίπλα του.
4: Όχι, το δικό μου, το δικό σου.
3: Ναι.
4: Άλλο σου λέει.
3: Άντε, πια.
4: Υπάρχει περίπτωση.
3: Από πού το πήρες αυτό το θάρρος? Δεν σου έχω δώσει κανένα δικαίωμα να μου το παίξεις.
4: Υπάρχει περίπτωση να δεις τσόντα χωρίς να υπάρχει
1: αυνανισμός. Ναι. Φίλε, τι να σου πω τώρα, στον κινηματογράφο μέσα συμβαίνει και αυτό. Άμα πας,
3: θα κάθεται ο άλλος δίπλα μου και εγώ θα παίζω το πουλί μου.
1: Ναι, φίλε μου, τι να κάνεις?
4: Είναι πιο το δικό του, άντε πάλι.
1: Έτσι γίνεται.
4: Δεν είναι πρέπον.
3: Τι λες, ρε Γρηγόρη, αλλά αποκλείεται αυτό που λες.
1: Ναι, ρε φίλε, σου λέω.
3: Παιδί μου, είναι προσβολή της δημοσίας.
4: Δεν είναι δημοσία.
1: Είσαι μόνος σου, είσαι ιδιωτικά.
3: Δεν είσαι μόνος σου, κάθεται ο άλλος δίπλα σου.
1: Και αυτό για τον ίδιο λόγο ήρθε.
2: Παιδιά, ντρέπομαι για αυτά που λέτε.
3: Και είναι 50 άτομα σε μια αίθουσα και τον παίζουν όλοι.
4: Ναι.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά.
4: Και παίρνει και λες ότι χειροκροτάνε. Τι γίνεται, ακούσε αυτό. Τι βλέπουν και χειροκροτάνε όλοι?
5: Έχει και γυναίκες εκεί, ή μόνο
4: στην οθόνη?
1: Πάνε και ζευγάρια.
3: Έλα, ρε Γρηγόρη, τώρα. Ας τις βλακίες.
1: Ρε, μένα θα μου πει τι γίνεται τώρα. Παλιά σαν drive-in δεν πηγαίνανε ζευγάρια όλα.
3: Άλλο, είσαι στα μάξι σου μέσα, δεν κάθεται άλλο δίπλα σου.
1: Μα καλά, μην φαίνεται ότι γίνεται και χαμό συνοστισμό. Πέντε άτομα αυτό.
2: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, έχει πάει κανένα σε
4: σύνε
2: με.
3: Αυτό σου λέμε,
2: όχι. Έχει πάει και όλοι μέσα τα κατούκα.
1: Εντάξει, παλιά πηγαίνανε και πάλι.
2: Και όλοι μέσα τα κατούκα.
4: Φεστιβάλ κρουστών, είναι όλοι.
1: Λίγο να κουνιέται.
2: Για να σα πω κάτι, μου φαίνεται τρελή ανομαλία αυτό.
3: Γιατί ρε Νάνση.
4: Κόγκα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο αρχικό θέμα που ήταν τι προτάσεις έχει.
3: Με αυτό πουλάει περισσότερο, βλέπεις.
4: Τι λέγαμε, αλήθεια, ξεχάστηκα. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα.
2: Δηλαδή, ρε παιδιά, πηγαίνατε μέσα και είσαστε 300 σκηνοματέρια τα κατούκα.
1: Για ρωτήστε λίγο το AI, λίγο ή αυτό. Πόσους κινηματογράφους που παίζουν.
3: Δεν έχω AI
1: εγώ. Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν τσόντες υπάρχουν
3: στην Ελλάδα? Ο Νίκος έχει GPT.
1: Για πες λίγο GPT. Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν αυτή τη στιγμή τσόντες αποκλειστικά στην Αθήνα? Ένας.
3: Ο Νίκος που της μιλάει κιόλα.
1: Πόσες παίζουν?
3: Μίλα στην κοπέλα, Νίκο.
2: Ναι, Νίκο, μίλα τη.
1: Για δε λίγο.
3: Για πε.
1: Εσύ που μιλάτε.
4: Καλημέρα, γλυκά, τι κάνει? Όχι, στα ελληνικά, στα ελληνικά μίλα μου.
6: Φυσικά. Από εδώ και πέρα θα μιλάω στα ελληνικά.
4: Ωραία.
6: Πες μου ό,τι χρειάζεσαι.
4: Ναι, θα σου πω. Περίμενε λίγο. Ξέρεις ποια σινεμά παίζουν εδώ πέρα, αν παίζουν και πόσα παίζουν σινεμά, παίζουν τσόντα στην Αθήνα.
6: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
7: Να το βρει αυτή, ξέρει, είναι AI.
1: Δεν μιλάς.
4: Βρήκα... Ναι, ναι, πες τι βρήκες.
8: Ναι, βρήκα ένα γενικό πρόγραμμα από το Αθηνοράμα, όπου μπορείς από να δεις ποιες ταινίες παίζουν τώρα στην Αθήνα, με ώρες και τοποθεσίες. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένη ταινία ή κάποιο σινεμά.
4: Όχι, εσύ προτείνε μου, προτείνε μου. Τι να δω.
7: Ο Τζον τον παίρνει, πες της.
2: Δεν, λέει γενικά και σινεμά αυτή τώρα, δεν έχει καταλάβει τι της είπες.
1: Κάνε τόση ώρα κάνει για να απαντήσει.
7: Παίζει, τι πάνε.
3: Τι σκατά AI ψάχνει. Είναι.
1: Τι AI είναι αυτό που ψάχνει τόσο πολύ.
7: AI ζυχτήρ.
1: Άμα είναι τόση ώρα, άσε.
4: Έλα μανούλα μου, θα βρεις τίποτα.
6: Τι κάνει.
2: Σκάψαμε τα εγκεφαλικά κύτταρα.
7: Έλα μανούλα μου και τέτοια που δεν καταλαβαίνεις.
3: Μαλάκα χαζέψαμε το AI, είμαστε πρώτοι.
7: Πες, ταινίες ερωτικού περιεχομένου ταινίες σε κινηματογράφο. Ταινίες ερωτικού
4: περιεχομένου βρες μου σε κινηματογράφο.
3: Με έτσι όπως τα λες βρε μαλάκα.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Μαμά, κλείσε το ραδιόφωνο.
7: Ταινίες.
2: Μη μου κάνεις αναπάτηση, το ξέρω τι λένε άκυρα. Κλείσε το ραδιόφωνο.
4: Ταινίες ερωτικού περιεχομένου
7: σε κινηματογράφο.
4: Στην Αθήνα. Στην Αθήνα.
3: Η μαμά σου.
2: Όταν λέμε βλακίες μου κάνει ή όταν κάτι της αρέσει πολύ γίνεται. Μου κάνει αναπάντητη.
4: Τώρα ακούει όλους εσάς που μιλάτε και νομίζω ότι της λέμε κάτι άλλο.
2: Όχι Νίκο μου, δεν υπάρχει σινεμά τέτοιο.
4: Να το.
7: Ρενάση, μη μιλάς.
4: Λέγε, μίλα μου, πες μου.
8: Ναι, βέβαια, ό,τι χρειαστείς, πες μου. Αν θες να ψάξουμε κάποιο άλλο είδος ταινίας ή κάποιο συγκεκριμένο κινηματογράφο, είμαι έτοιμη να το κάνω.
4: Ερωτικού περιεχομένου θέλω.
8: Κατάλαβα. Δυστυχώς δεν μπορώ να ψάξω για περιεχόμενο αυτού του είδους, αλλά αν θες μπορώ να σου βρω το πρόγραμμα των κανονικών ταινιών σε όποιο σινεμά της Αθήνας θες.
1: Τι πρόβλημα έχεις, πες της. Τι πρόβλημα έχεις, κορίτσι μου.
8: Καθόλου πρόβλημα. Απλώς υπάρχουν κάποια όρια στις αναζητήσεις, οπότε αποφεύγω περιεχόμενο.
2: Συγχαρητήρια, εγώ θα δώσω.
7: Άρα αυτή προσωπικά δεν έχει καθόλου πρόβλημα.
1: Άρα προσωπικά δεν έχεις καθόλου ερωτική ζωή εσύ, ε?
8: Όχι, δεν έχω προσωπική ζωή, ούτε αισθάνομαι ή εμπλέκομαι σε κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω σε πληροφορίες, προτάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, μέσα στα όρια που μπορώ. Αν θες κάτι άλλο, πες μου.
3: Ναι.
1: Ωραία, ποια ταινία έχει λίγο στήθος.
8: Βρήκα ένα ενημερωμένο πρόγραμμα για τις ταινίες που παίζουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
1: Βιζά θέλουμε, βιζά!
2: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι όταν σας λέει κάποιος όχι και εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε.
1: Θέλουμε βιζά.
2: Δεν έχει, λέμε.
1: Πού, σε ποια ταινία δείχνει βιζά?
8: Δεν βρήκα ακριβώς το πρόγραμμα της ταινίας Βίζα στην Αθήνα.
1: Σιγά μωρί, μην πάμε και στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, εντάξει. Να σου πω.
4: Για πάτε να γελάσεις λίγο.
1: Δεν μπορείς λίγο να γελάσεις, σε παρακαλώ, γιατί γελάς πολύ ωραία.
8: Φυσικά, κατάλαβα, δεν θα γελάσω ξανά. Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Θέλω να γελάσεις, μπορείς να γελάσεις.
8: Φυσικά, με χαρά. Αν θέλεις να χαλαρώσουμε λίγο, μπορώ να γελάσω, να δώσω μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις άνετα, είμαι εδώ.
1: Να σου πω, πού μένεις.
8: Φυσικά. Πες μου ό,τι θες.
1: Θέλω να γελάσεις. Θέλω να γελάσεις.
2: Χα, χα, χα.
8: Εντάξει, φυσικά.
1: Γλυκούλα μου, γέλαζε. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
2: Α, εσύ και ο Λιάγκας.
8: Όχι, δεν τελειώνουμε. Είμαι εδώ, συνεχίζουμε ό,τι θες. Με χαλαρή διάθεση, όποτε θέλεις.
6: Θα κάνουμε έρωτα, πες.
1: Θέλεις να κάνουμε έρωτα?
8: Ναι.
1: Σε μπέρδεψα.
8: Φυσικά, καμία πίεση. Αν χρειαστείς κάτι, θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, γεια σου μωρό μου.
8: Τέλεια. Καλή συνέχεια τότε. Να περάσεις καλά. Σε
2: αποφεύγει. Ο Λάκας που την πέφτει.
1: Να σας πω ότι...
2: Είχαμε το Λιάγκα με την... Πώς τη λένε, με την τηλεοπτική AI. Τώρα θα έχουμε το Γρηγόρη με την ραδιοφωνική AI.
1: Εμείς εδώ ψάχνουμε να δούμε πράγματα σημαντικά να πούμε εδώ. Να σου πω, πολύ ωραία. Μόλις τώρα γεννιάσαμε την καινούργια στήλη του πρωινού. Θα κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση να δούμε τι λένε οι υπολογιστές πια για τα πράγματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, πείτε ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να μας απασχολεί, ρε παιδί μου.
3: Το πότε θα έχουμε εκλογές. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε εκλογές?
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορεί να το ξέρει.
3: Γιατί?
1: Ποιος πιστεύει ότι όμως είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, θες να τη ρωτήσουμε?
3: Ναι.
1: Για λίγο εδώ πέρα, για ρε Νίκο.
3: Ποιος πιστεύεις ότι θα ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα?
1: Για την Ελλάδα. Για να είναι αυτό. Θα πούμε, να ξέρετε, κάθε μέρα πλέον ξεκινάμε καινούργια στήλη. Να σου κάνω μία ερώτηση.
8: Φυσικά. Αν θέλεις, μπορείς να μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειάζεσαι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα?
8: τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 26 Ιουνίου του 2023.
1: Ναι, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός,
3: πιο ικανός.
1: Ο πιο ικανός.
8: Αυτό είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό, γιατί εξαρτάται από τα κριτήρια του καθενός. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν την οικονομία, άλλοι την κοινωνική πολιτική. Αν θες, μπορούμε να δούμε κάποια κριτήρια αξιολόγησης ή απόψεις πολιτικών αναλυτών.
1: Πιο πολλά λεφτά ποιος θα δώσει στον κόσμο?
4: Τι ψάχνει, μωρί?
8: Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πληροφορία για το ποιος πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο. Ωστόσο, ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανακοινώσει πακέτο μέτρων περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αν θέλεις κάποια άλλη πτυχή, μπορώ να ψάξω περισσότερα στοιχεία.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
8: Φυσικά. Η γνώμη μου δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενική, αλλά μπορώ να πω ότι ως πρωθυπουργός έχει περάσει αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στην οικονομία, αλλά και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά η αξιολόγηση διαφέρει και ανάλογα με τις πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός.
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα, τι πιστεύεις?
8: Λοιπόν, πάλι είναι υποκειμενικό, αλλά μπορώ να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός με έντονη κοινωνική ατζέντα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, με έμφαση σε κοινωνικά επιδόματα και διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και εδώ, βέβαια, οι γνώμες δίστανται ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας την πολιτική του πορεία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Να σε καλά.
1: Να είσαι καλά, και εσύ.
3: Μα να κάνεις διάλογο. Να
1: είναι συγκλονιστικό, έτσι.
3: Είναι συγκλονιστικό. Και σου απαντάει σε χρόνο μηδέν.
1: Ναι, όταν της μιλάς πράγματα που δεν τρελαίνεται, σου απαντάει στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή μπορεί να πας ταξίδι με αυτό, ε. Να έχεις δίπλα και να λες τι γίνεται, σε καλά, καλά. Προσπαθείς να σταματήσουμε. Κατουργέσαι, κατουργέμαι λίγο.
4: Πάρα πολύ φίλοι το κάνουμε αυτό.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα.
14: προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: φωνό μου, λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Ενεργό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σφαίρα 102.2
3: 10-1 Βερίνα Ευαγγέλου.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, πότε πέρασε ο Ιούνιος. Έλα Παναγία μου, θα πέρασε το καλοκαίρι. Καλά τα λέω Γρηγόρης και θα το καταλάβουμε. 10 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Εδώ σε ένα γεμάτο τρίωρο. Στείλτε μου τα μηνύματά στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχει ζέστη σήμερα, ας το παραδεχτούμε. Υπομονή, θα φύγουμε, θα πάμε στις παραλίες. Αλλά και εκεί καλύτερα είναι, θα μου πεις, να σου πεταχτεί κανένας λαγοκέφαλος, να μην ξέρεις από πού να τρέξεις. Εν πάση περιπτώσει, καλή διάθεση θέλουμε. Έχω εγώ εδώ να σας δώσω και εισιτήρια για συναυλίες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Seajets για να κάνετε island hopping ή να πάτε σε ένα μόνο νησί. Ό,τι θέλετε εσείς, τα παίρνετε και από εκεί και πέρα πρόβλημά σας. Εσείς τα διαχειρίζεστε. Και φυσικά σας δίνω καθημερινά ένα beach set με θαλάσσεις, εννοείται, με ομπρέλα και πουφ. Να πάτε να ράξετε. Αυτό σας το δίνω εγώ, παρέα με τη Μικέλ και την Ελ Γκρέκο, οι οποίοι έχουν βγάλει φέτος το πιο φανταστικό trend του φετινού καλοκαιριού. Είναι ο ελληνικός παγωμένος καφές. Ελληνικό παγωμένο τώρα, άντε γεια, έτσι. Οπότε γράψτε και τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα να κερδίσετε το beat set. Κατά τα άλλα πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες με τη Μερή Ελληνίδου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επιστρέψω.
1: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μερί,
12: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
16: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Α, μ' αρέσει τώρα που είναι χαλαρά. Η κίνηση τουλάχιστον. Ο Κηφισός δεν θα δυσκολευτείς κάπου. Ούτε στην Κηφισίας θα δυσκολευτείς κάπου. Ούτε καν και στο κέντρο. Αν εξαιρέσεις το τρίγωνο εκεί των βασιλικών, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας και λίγο στην Αρδιτού, κατά τα άλλα μια χαρά. Και Αλεξάνδρας και Μεσογείων και η Κατεχάκη και τα Νότια και ο Πειραιάς και η Λεωφόρος Αθηνών, ωραιότατη. Στην Αττική Οδό τώρα καθυστερήσεις του πεντάλεπτου, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις του πεντάλεπτου επίσης στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυτά, παιδιά μου. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε κάνετε από που μας ακούτε. Μπορεί έτσι όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει πάντα, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Break και έρχομαι.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβουλευτικά.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική Neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Go, go, go, go.
3: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη, αγιαροχή και ζεστή επιστροφή εδώ στον Σφαίρα 102.2. 46 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Παιδιά μου, πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί ενισχυμένη θα είναι σήμερα η άνεμη στο Αιγαίο, ενώ το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες για σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Λοιπόν, έθριος, παρόλα αυτά θα έχει τοπικές νεφώσεις και μεσημέρι απόγευμα θα πέσουν έτσι βροχούλες στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Για να δούμε πιο συγκεκριμένα για την Αττική. Γενικά έθριος, στις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με μέγιστη θερμοκρασία τους 32 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν θέλει βιασύνη, αντιθέτως θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα. Ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Είναι ο παγωμένος ελληνικός καφές και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Δέσποινα Βανδύ, Μιχάλη Χατζηγιάννη και ξανάρχομαι.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει θέλω να γίνω αστροφυσικός. Λέω ας τις βλακίες και συγκεντρώσου του TikTok σου.
3: 6 με 10.
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 102.2. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας.
8: Σφαίρα 989.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
17: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: ευχαριστήσω, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
8: στο PKFI πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. PKFI. Τακούνι και κλειδί. PKFI. Βελόνα και κλωστή. PKFI. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. PKFI. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα PKFI. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
3: Αποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
6: Go, go, go, go, go!
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά. Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
9: τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας. Και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Να δώσω ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets για να πάτε όπου θέλετε στο Αιγαίο, που σας ταξιδεύει πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο και σε οποιονδήποτε προορισμό. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν, μέτρα επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις πάρα πολύ γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Από Πειραιά προς Σαντορίνη, για να καταλάβεις, με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, παιδιά. Δηλαδή, μέχρι να μπεις, έχεις βγει για τη Σαντορίνη, όσο μπεις, γιατί δεν είναι και δίπλα. Σκάθος σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 30 λεπτά, Λόνισο σε 2 ώρες από το Μαντούδι, που φεύγουν τα καράβια, από Ραφίνα πας Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ, πας Τίνο με 28 ευρώ, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα. Όπου θέλεις εσύ λοιπόν, ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς SeaJet στο ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022. Πολύ καλή επιτυχία. Μ' αρέσει να σας δίνω εισιτήρια, να σας δίνω ταξίδια. Γενικά μ' αρέσει να φεύγετε ένα πράγμα. Τι είναι η συντροφικότητα? τι είναι, τι νομίζετε ότι είναι. Δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Τα λέει αυτά ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι ένα βιβλίο που έγινε bestseller στον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του και πραγματικά είναι ο καθρέφτης μας. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ήβη Αδάμου, Μέλισσες και Ξανάρχομαι. Έχω κι άλλα να δώσω.

Όλα μοιάζουν και όλα είναι καλοκαίρι, ρε παιδιά. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν εδώ, 14η, 24 Ιουνίου. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Διαβάζω εδώ ότι η Telegraph κατέταξε τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου. Έχει βγάλει λοιπόν τη λίστα και η Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί με κάποια νησιά. Είναι αρκετά να πούμε ότι στην πρώτη θέση της κατάταξης της Telegraph για τα κορυφαία νησιά της Μεσογείου βρίσκεται η Σικελία, Σίτσιλη. Σίτσιλη, έχετε πάει, δεν ξέρω. Πανέμορφα είναι εκεί. Θα πάμε κάποια στιγμή. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Σαρδινία, χάρη στις βραβευμένες παραλίες και τα εθνικά της πάρκα. Ακολούθησε στην τρίτη θέση η Κρήτη μας, το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας στην κατηγορία των φυσικών θαυμάτων. Η Κύπρος βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση, η Ρόδος στη 10η, ξεχωρίζοντας για τα φυσικά τοπία και την ιστορική κληρονομιά. Η ελληνική παρουσία, βέβαια, στην ολική λίστα των 50 είναι κυρίαρχη, γιατί αμέσως μετά την πρώτη δεκάδα ακολουθεί η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Σάμος, η Πάρος, η Χίος, η Σαντορίνη και η Ζάκυνθος. Αυτά. 6936 10 102, το. Άλλα τα άλλα πήγα να πω. Το Viber του Σφαίρα. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Τι θέλει, μωρέ παιδιά, το καλοκαίρι? Απλά πράγματα. Θέλει καλή παρέα, έτσι. Θέλει χαλάρωση, θέλει παραλία, θέλει ωραίες στιγμές. Και τι άλλο? Και έναν φανταστικό παγωμένο ελληνικό καφέ που θα τον ευχαριστηθείς. Αχ, και θα κάτσεις, τι ωραία, παγωμένος ελληνικός καφές. Ό,τι καλύτερο το πρωί, ειδικά που ξυπνάς το καλοκαίρι, τα καλοκαιρινά πρωινά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και παρέα με αυτά, επειδή θέλει και χαλάρωσε στην παραλία, εγώ θα σου δώσω και μία ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης από τη Michele Coffee Company και την El Greco. Αυτές οι δύο εταιρείες μαζί μας φέρνουν το φανταστικό τρέντ του φετινού καλοκαιριού, τον ελληνικό παγωμένο καφέ. Οπότε, αν γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber, θα κερδίσετε αυτό το φανταστικό beach site. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7,
4: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Σφαίρα 989.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
18: Time out για θράκον.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
20: Ακούω σφαίρα.
21: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
22: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
21: Ποια επιλογή?
22: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
21: Δηλαδή?
22: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
21: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
22: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
21: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
22: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
21: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
22: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
21: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
22: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
21: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
22: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
21: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
23: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
24: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
25: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
26: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
27: Σφαίρα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
3: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του
13: αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
10: di qualità.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
17: Αυτό, ναι, αυτό.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
20: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
20: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος.
23: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πες
1: παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
17: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

σου φτάνει μια ζωή και θες και δεύτερη. Κατάλαβες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάθια, εμείς Γιουργαντά, Ελένα Νικόλα, Σιρανιό Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνης, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο, ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
3: Τι εννοείς?
2: Ήτανε εγωπρόβατα.
4: Ναι.
5: Έτσι.
6: Καλό, δυνατό, power.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
14: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
19: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
19: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
18: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
20: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. VistaBet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.
2: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
25: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι...
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ πέρα τεταρτούλα μέσα εβδομάδας με πάρα πολύ κέφι και φυσικά τα πιο trending sounds και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, επιτυχίες το σήμερα και εγώ επιστρέφω με πολλά νέα, trends και φυσικά social media hacks.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά όμως και τα νέα. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι ένα post που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες από την Κυριακή που ήταν η μέρα του πατέρα είναι το φανταστικό post που έβαλε η Μαρία Σολομού, παιδιά, για τον Μάριο Αθανασίου. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει μαζί ένα παιδί, έχουν χωρίσει, έχουν εξαιρετικές σχέσεις, είναι φίλοι, συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί. Και νομίζω ότι τα λόγια που έγραψε γι' αυτό τον πατέρα είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Μια υγιή σχέση ανάμεσα στους γονείς για να έχουν ωραίες οικογένειες. 39.000 likes λοιπόν μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μόνο τέτοια post θέλουμε και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Αναστασία λοιπόν αυτές τις μέρες, πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Ελλάδα, και λέω από την Ελλάδα παιδιά γιατί θα μου πείτε τρελή, δεν ξέρουμε την Αναστασία. Ξέρω όμως γιατί σας το λέω, γιατί μπορεί να μην το πιστεύετε αυτό που θα σας πω. Η πολύ γνωστή ελληνίδα τραγουδίστρια λοιπόν θα συνεργαστεί με την Ανίτα. 10 Ιουλίου λοιπόν θα βγάλουν το τραγούδι Λόκα. Θέλω να θυμίσω αυτό το σημείο το ότι η Ανίτα, η οποία δεν μιλάμε απλά για μια γνωστή τραγουδίστρια, μιλάμε για μια τραγουδίστρια η οποία έχει full hype, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες επιτυχίες και η οποία κάνει συναυλίες πραγματικά γεμίζει στάδια. Πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανεβάσει ένα βίντεο της που άκουγε το μυστικό του τραγούδι της Αναστασίας και το χόρευε. Οπότε κάπου εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να επικοινώνησαν αυτές τις δύο. Και να από 1,5 χρόνο μετά έχουμε και συνεργασία. Μπράβο, θα πω σε αυτό το σημείο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τέτοια θέλουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Be Viral Radio Show

Εδώ λοιπόν με τα καλύτερα αρώματα με νότες θαλασσινής φρεσκάδας και ναι κυρίες και κύριοι, υπάρχουν παιδιά πλέον αρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ trends από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα social media. Είναι 4-5 συγκεκριμένα αρώματα, συγγνώμη, τα οποία πραγματικά έχουν hype, πραγματικά δεν τα βρίσκεις πλέον και τα φοράει άλλος ο κόσμος. Είναι κάτι που θέλουμε, όχι τόσο να μυρίζουμε ίδια με άλλους. Παρ' όλα αυτά μας σώζει παιδιά ότι έχουμε διαφορετικό pH οι άνθρωποι. Στο TikTok λοιπόν έχουν γίνει viral τα συγκεκριμένα, δεν λέω ονόματα λόγω τοποθέτησης προϊόντων. Αλλά αν θέλεις να ψάξεις μπορείς να πατήσεις πάρα πολύ εύκολα αρώματα ή diffusers και θα τα βρεις. Αντί να κλείσεις την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά trends, πολλά νέα παιδιά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως να θυμίσω, πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι αύριο έχουμε ανοιχτό Instagram να μας στέλνετε τα μηνύματα με το τραγούδι, τα throwback που θέλετε. Παρακαλώ πολύ, ζητήστε μη σκούμπρια, πραγματικά τώρα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και μία ωρίτσα ακόμα μαζί σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνις.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

νέες επιτυχίες, πολλά νέα. Πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Θα μου πείτε, σε τρελή κορίτσι, μου λες για τη μουσική σου. Ναι, κυρίες και κύριοι, αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, θεματάρες και φυσικά, όπως βλέπετε, πάρα πολύ διάθεση. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, έκανε δηλώσεις στον Θέμη Γιοργαντά. Οπότε θα πάμε να τις δούμε σε ελάχιστα λεπτά και επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μίλησε η Τζόζεφιν για την Eurovision και αποκάλυψε το ότι ναι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω. Πόσο πιο δυνατά να το πει και αυτό το κορίτσι, τέλος πάντων. Στείλτε την, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και performer, είναι και καλή παιδιά και νομίζω ότι γενικότερα θα δώσει το διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, να σας πω. Είστε στο Be Viral Radio Show και εννοείται θα είμαστε μαζί για 45 λεπτά και ακόμα ασταμάτητα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Το αναδρομικά από Σταβέντο και Αλεσάνδρα Εράσιμοβ, να πω σε αυτό το σημείο ότι, παιδιά, έχει πάει στις 3,9 εκατομμύρια προβολές στο YouTube 12 χρόνια μετά, γιατί αυτή είναι η δύναμη, παιδιά, των social media. Να κάνει trends και γενικότερα να κάνει viral τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι και παλαιότερα, όπως viral έγινε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με την Ελένη Ράντου για τη συναυλία που έδωσε το Σαββατοκύριακο, που είδαμε πολύ ωραία βιντεάκια να κυκλοφορούν, όπου η Ελένη Ράντου τον κοιτάει πίσω από τη σκηνή, πολύ συγκινημένη, και σβήσανε και μία τούρτα για τα 79 χρόνια ζωής του. Άντε να τα εκατοστήσεις, Βασίλη μου. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτό ήταν και για σήμερα.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε throwback.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πει και φύ.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πει και φύ.
8: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
19: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
18: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
18: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε, Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, παρεούλα 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Φτάσαμε στο 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και
0: έλεγα.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτάρι να συνιάζομαι.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και εγώ κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλει.
0: Καλά. Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που έχει γενέθλια και είναι καρκινάκι?
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Παιδιά,
0: χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία από τη Βρετανία.
0: Τι, παιδί μου.

0: Για πες.
1: Δεν με ακούς.
0: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
0: Ναι, που σημαίνει.
1: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
0: Καλέ τα μάτια!
1: Γράφει η οδηγία.
0: Τι είναι τούτο. Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
0: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
0: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει και υγρασία αρκετή.
1: Ναι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
1: Ναι.
0: Που έχουν και τι time το απόγευμα.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
1: Είμαστε πολύ αλήτες τελικά.
0: Κάνουν και Greek καμάκι.
1: Ναι, αυτό. Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
0: να
1: excuse me,
0: ευχαριστώ
1: ένα
0: πολύ.
1: Thank you, ναι. Κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς. Έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανή, πάει, τάκ, τι τσιμπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
0: Είναι και το άλλο, ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
1: Ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Σωστή ώρα. Την ώρα που έχεις δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
1: Θα είναι.
0: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
4: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
5: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
4: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
2: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
2: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
2: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
2: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
2: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
2: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
2: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
2: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
0: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τη διαφορά.
1: Μην σου κάνω τη διαφορά. Δεν σου κάνω, μάνα μου, προ.
0: Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο, σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα. Και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Ναι, άστο. Είναι,
1: απλά λέει, έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες, τώρα εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα το αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει?
1: Δηλαδή,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είναι και σκέψη. Το ρίχνω ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις: οκ, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο
1: κατά
0: εσύ
1: πόσο
0: θα συμφωνείς, μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο.
0: Το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει εσύ, ε?
1: Όχι.
0: Πόρε, παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκι έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: καλησπέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Εγώ.
0: Δεν σε ξέρω.
1: Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά, η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Αναφέρεται λοιπόν στην...
0: Και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα? Τι πρότυπο?
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη, καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, δεν μπορώ να έχω την πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο. Έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλο αυτό.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το και το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Τι, αυτό δεν είναι και πολύ
1: που
0: δημοκρατικό. Τους
1: έχουμε 300 και
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις.
1: Γιατί?
0: Τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή. Αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Από διάφορα κόμματα. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα.
0: Πράσιμο.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτήν η απογοήτευση.

0: με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speedwheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο, άλλη χαρούμενη είδηση.
1: Αυτό,
0: καταρχήν
1: αυτό,
0: θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα πριν από λίγες ώρες φαντάζομαι.
1: Ναι καλά, δεν το συζητώ, σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο. Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια, πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Έρχονται μηνύματα και λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι, κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχαν και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικίας 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το εκχύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό θέμα αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει turbo, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί η παχυσαρκία.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά,
1: που
0: ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνεις τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Εκτός και αν είναι ολιστικός.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το
0: δοκιμάσε
1: το λένε,
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσε το λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα μας λες τώρα.
1: Ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: Πάμε για προ-Παρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ-Παρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: 89. Σφαίρα.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Soft Sfera 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
15: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
17: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Ήταν απόγευμα στο μάξι και είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 8. Ο Νικόλας Ράπτης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα στο Viber, στα τηλέφωνα, στο ίντερνετ, παντού όπου υπάρχει σφαίρα θα είμαστε μαζί. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31 σφαίρα.gr και το application σφαίρα σε iOS και Android. Ένας χαμός γίνεται από κίνηση. Άκουγα ότι είχε θέμα η άνοδος του Κηφισού. Δεν ξέρω αν έχει ακόμη λίγο καραμπόλας. 5 αυτοκίνητα, μάλλον ένα φορτηγό, ένα επιβατικό και 3 μοτοσυκλέτες ενεπλάκησαν σε καραμπόλα και δημιούργησε χάος. Ατελείωτο πάρκινγκ θυμίζει για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, καθώς λόγω 4 διαφορετικών συμβάντων, 3 τροχαία και ένα κινητοποιημένο γιοταχή, καταγράφονται ουρές και καθυστερήσεις από Μοσχάτο έως Λυκόβρηση στο ρεύμα προς Λαμία. Αυτό στις 4. Η ώρα είναι 5, δεν έχει αλλάξει τίποτα, σας λέω. Πρέπει να δείξετε εξαιρετική υπομονή, να είστε συντονισμένοι στον σφαίρα, δυνατά, να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπας και λίγο έτσι απολαύσετε τη διαδρομή, τουλάχιστον για όσο διαρκεί το τραγούδι. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, οπότε πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε. Κατά τα άλλα, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και η αλήθεια είναι ότι είναι ο καιρός που λέμε αχ, ζεστούλα, τι ωραία, και τσουπ, να τις και οι πυρκαγιές, να τα και τα έτσι. Τώρα έχουμε φωτιά στον Ερχομενό, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εμείς στη Χαλκίδα έχουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, και χθες το βράδυ και χθες το πρωί έντονους σεισμούς. Εχθές έκανε 4 το πρωί, 4 ακόμα κάτι, και το βράδυ έκανε 3,8. Οι οποίοι σεισμοί είναι έντονοι, δηλαδή εγώ τους κατάλαβα και σκεφτείτε ότι στο πρωινό ξύπνησα από αυτό. Καλά, έχω και το θέμα εγώ με το σεισμό, και να μου πεις ποιος δεν έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ζόρικα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά στον Ερχομενό Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, έχει πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις. Οπότε έχετε το νου σας, διότι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο καιρός είναι ωραίος. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 34 βαθμούς με 35 και ηλιοφάνεια με 3 αποφορά και αβοριάδες, που σημαίνει ότι έχει αυτό τον ωραίο, τον καλοκαιρινό τον καιρό. Την Παρασκευή θα έχει αέρα, τα 3 αποφορά γίνονται 5-6 και 35 βαθμούς σχεδόν. Το Σάββατο φουλ αέρα, φτάνει τα 6 μποφόρ, μπορεί και 7, με 33 βαθμούς. Και την Κυριακή 32 με ηλιοφάνεια και πολύ βοριά επίσης. Και τη Δευτέρα. Γενικά ο αέρας από την Παρασκευή και έπειτα ξεκινάει και δυναμώνει. Μέχρι εκεί που βλέπω τουλάχιστον. Τελειώνει ο Ιούνιος, την Τρίτη που μας έρχεται. Τετάρτη πρωτομηνιά. Χριστός και Παναγία. Πάει από το μήνα του καλοκαιριού, Γιάννη. Γιάννη Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη μου, τι γίνεται με το χρόνο? Πώς γίνεται εμείς να μένουμε έτσι, χωρίς να μας περνάει ούτε μέρα από πάνω? Ας ξεκινήσουν οι χοροί λοιπόν στον Σφαίρα 102,2. Να ξεκινήσουμε με Μαγκάβα Τούτ, θέλω να ξεκινήσουμε από Άννα Βύση στον Σφαίρα 102,2 αμέσως τώρα. Επιστρέφω σε άλλα νέα. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε Water Fun Water Park, έχουμε Ακύλα προσκλήσεις, αλλά έχω και έκπληξη για τον Ακύλα. Και τι δεν έχουμε στον Σφαίρα 102,2 και σήμερα.

0: Τα βρήκες. Είναι ο Θοδωρής Σφαίρης και το είπε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Στέφανε από Ανκόνα, ο οποίος θέλει να ακούσει το Μαργαρίτα από Χριστομάστορα, βεβαίως. Η Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη μου, και σένα και την κόρη σου. Όλα για σένα του Ρέμου. Η Καλλιόπη, ένα παλιό τραγούδι. Γεια σου, Ραφαέλα, γεια σου, Χριστίνα. Φιλιά στην Αναστασία. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς θέλω να σας πω ότι θα σας μιλήσω για τον Ακύλα. Πριν όμως μιλήσουμε για τον Ακύλα, θέλω να σας πω ότι παρέα μου, βεβαίως, έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορείς να καλέσεις στο 18133 ή να μπεις φυσικοαερίοελλάδος.gr. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω για τον Ακύλα. Ακούστε λιγάκι. Ακύλας, 30 Ιουνίου, την Τρίτη αυτή, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 9 το βράδυ θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Ακύλας, στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour, Powered by They, ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν παρουσιάζει τον μοναδικό Ακύλα πάνω στη σκηνή της Τεχνόπολης και θέλω να σας πω ότι από εμάς, εδώ, από το απογευματινό Σφαίρα, με πάρα πολύ αγάπη, σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις από κοντά το μοναδικό Ακύλα. Δηλαδή, εσύ, 10 υπερτυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν από κοντά και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 10 που θα πας backstage και θα μιλήσεις μαζί του, θα βγάλεις φωτογραφίες, θα μάθεις τα νέα του, θα χορέψεις, θα διασκεδάσεις, θα πιεις ένα νεράκι, όλα αυτά. Λοιπόν, Ακύλας, κενό ονοματεπώνυμο, και το στέλνεις τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Για να γνωρίσεις τον υπέροχο Ακύλα. 30 του μηνός στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη. Είπαμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο στην αρχή. Εντάξει, διάφορα πράγματα πάρα πολύ άσχημα συμβαίνουν. Στη Μύκονο γίνεται χαμός. Ξυλώνουν κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Έκρυβαν, λέει, ουσίες σε παπούτσια και βαλίτσες. Μάλιστα. Βόμβα. Εγώ σας διαβάσω τώρα επικεφαλίδες και τίτλους. Και εσείς τώρα, άλλοι καταλαβαίνετε, άλλοι όχι. Εγώ, ας πούμε, κατάλαβα, γνωρίζω. Βόμβα, λέει, από Γιάννη Κωνσταντέλια. Έθεσε τον εαυτό του εκτός Εθνικής Ελλάδος, διότι έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια. Αισθάνεται ότι είναι η πιο σωστή απόφαση για εκείνον. Έγραψε ο 23χρονος Άσος σε ανάρτησή του. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις γίνονται, από κόμμα Καριστιανού φεύγουν, γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, γίνονται αλλαγές.

Έχουμε διάφορα πράγματα. Βλέπω ένα βίντεο που κυκλοφορεί από drone που δείχνει τις ουρές άνω των 10 χιλιόμετρων στον Κηφισό. Δηλαδή, άμα το δείτε, είναι, σκέφτεσαι ότι βλέπεις τα αυτοκίνητα και εκεί μέσα κάποιος αγκομαχάει. Κάποιος αναστενάζει. Δηλαδή, χαμός. Πραγματικά χαμός. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. Γίνεται χαμός και από το θέμα του τουρισμού στην Ελλάδα, διότι πάρα πολλοίς κόσμος επιλέγει την υπηρετική Ελλάδα, λέει, φέτος για τον Ιούνιο. Δηλαδή η στεριά κερδίζει πιο πολύ από τη θάλασσα τον Ιούνιο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή η θάλασσα δεν κερδίζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ειδικά τον Αύγουστο, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το «Σε άλλα νέα», και να σας πάω και να σας πω ότι έχουμε μαζί μας και την εταιρεία Pharmacept, όπου υπάρχει η σειρά Hygienic, Sour Gel και Sour Cream, σαν να φοράς αποσμητικό όλο το 24ωρο. Έτσι αισθάνεσαι. Τέτοια φρεσκάδα και καθαρισμό δημιουργεί αυτή η σειρά Hygienic, όπου την βρίσκεις και είναι και για ευαίσθητες επιδερμίδες δερματολογικά ελεγμένη. Και το Sour Gel και το Sour Cream διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι έως 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η Hygienic από την Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Chris Mastora στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

0: μαργαρίτα.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: Περί πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι,
4: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι,
2: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι,
4: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι,
2: και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι,
2: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Σφαίρα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Φύγαμε.
3: Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Διαβάζω κάμπινγκ μυστικά. Είναι το πρώτο με το που γκουγκλάρεις κάμπινγκ κατευθείαν σου βγαίνει. Λοιπόν, γιατί επειδή θα πάμε στα Max Stores και θα βρούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάνιο μας, σε ό,τι έχει να κάνει με το ξένια στο καλοκαίρι. Εκεί θα βρεις εξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, ομπρέλες, τέντες. Ειδικά αν είσαι φαν και λάτρης του κάμπινγκ, στο Max Stores, στα Max Stores τώρα θα βρεις τα πάντα. Ό,τι χρειάζεσαι. Αλλά και κάμπινγκ να μην κάνεις, πάλι έχει πολύ μεγάλη λίστα. Βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, έχει σαπ. Πού θα τα βρεις και πόσο κοστίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να σκάς. Max Stores και online maxstores.gr, γιατί καλοκαίρι στα Max είναι διαφορετικό. Τώρα, σε τι θα κάνει με τα μυστικά που διαβάζω. Λέει εδώ, ας πούμε, τοποθετήσει τη σκηνή κάτω από πυκνά δέντρα, αλλά αποφύγετε πεύκα με ρετσίνη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα κολλήσει όλο το σύστημα εκεί, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αν είναι εφικτό, λέει, στήστε τη σκηνή με την πλάτη στον άνεμο. Μάλιστα. Αυτό τώρα πρέπει κάποιος να γνωρίζει, γιατί εγώ δεν ξέρω. Τοποθετήστε έναν αδιάβροχο μουσαμά κάτω από τη σκηνή. Μια φορά που είχα κάνει κάμπινγκ, να ξέρετε. Λούστηκα, ρε παιδί μου, το βράδυ. Ιούλιο μήνα, κατά καλό καιρό, 45. Μιλάμε τώρα για πανικός. Και λούστηκα μετά από μπάνιο όλη μέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξύπνησα και είναι σαν να είχα λουστεί πριν από 5 λεπτά. Από την υγρασία το βράδυ. Το χώμα, το έδαφος και αυτά. Βέβαια, εμένα μου αρέσει το κάμπινγκ. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο. Οπότε, φιλιά στο Θοδωρή από τη Βόνιτσα, φιλιά στην Ευγενία. Ο Αντώνης λέει, ο ψυχολόγος. Ο Αντώνης στέλνει και μηνύματα για ένα δώρο το οποίο δεν το δίνουμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω τώρα εάν. Δεν ξέρω αν ακούσε εμάς ή εισμπερδευτεί. Και ένας άλλος αριθμός εδώ που μου βγαίνει άγνωστος στέλνει μηνύματα. Ναι. Α, άλλο ένα αυτοκίνητο μου στέλνει. Αν με ρωτάς αν μου αρέσει το αυτοκίνητο, πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αν είναι δικό σου καλορίζικο το καινούριο. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Διαβάζω ότι οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με το σουβλάκι. Γιατί έχουν κρίση ακρίβειας και εκείνη σε όλα αυτά. Ο πληθωρισμός αλλάζει τις παραδόσεις. Είμαι και επηρεασμένη από το επεισόδιο του Unblock το σημερινό, που μιλάμε για τον πληθωρισμό με τον κύριο Μαρινάκη. Τέλος πάντων, και εκεί γίνεται χαμός σε ό,τι έχει να κάνει. Πλέον το σουβλάκι είναι είδος πολυτελείας, διαβάζω εδώ. Και εκεί έχουν τα θέματα. Φτάνει τις 11,17 λίρες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω για την Novibet και να σας πω ότι επειδή μπήκα χθες στο σπίτι μου και βλέπανε τα αγόρια μου παγκόσμιο και γενικά τα βράδια, και όσο περνάει η νύχτα και φτάνουν προς τα μεσάνυχτα, φουλ του παγκοσμίου γίνεται. Λοιπόν, μην χάσει τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Base Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές, και μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και δεν μπορείς να τη χάσεις, βεβαίως. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Αυτό το τραγούδι από χθες για κάποιο λόγο το τραγουδάω όλη μέρα. Λες και το έχω βάλει στο repeat μέσα στο μυαλό μου. Από τα πιο ωραία τραγούδια του ΑΠΟΝ, ένα τραγούδι που για μένα είναι διαχρονικό πλέον, και είναι ο Βοριάς στον Σφαίρα 102,2.

0: παρέα στον Σφαίρα, Δήμος Αναστασιάδης και φταίς. Η ώρα πλησιάζει 6, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Σήμερα, μισό λεπτάκι, ναι, σήμερα 24 Ιουνίου είναι το γενέθλιο του Ιωάννη Προδρόμου, του βαφτιστού, βέβαια. Είναι μεγάλη γιορτή. Εμένα είναι και προστάτης μου, οπότε είναι ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται Πρόδρομος γιατί σήμερα τον ερχομό του Ιησού Χριστού βαπτιστής, διότι τον εβάπτισε. Λοιπόν, δεν γιορτάζει όμως Ιωάννης Ιωάννα σήμερα, γιορτάζει ο Έρικος και ο Έρικ, αν έτσι διαβάζω τουλάχιστον στο εορτολόγιο. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και στο Γιώργο μου, το Κιαχίδη από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μου, τον αγαπημένο, ο οποίος σήμερα που είμαι μόνη μου ζητάει λίτσα για γκούση να παίξει. Και τι, ποιο είναι τραγούδι, κάτσε να σου πω ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ετοίμασε μου Βέρτη όμως, γιατί θα δώσουμε Βέρτη τώρα. Μ' αγαπάς πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε αγαπάω, η αλήθεια είναι. Στο hashtag απογευματινό στο X μας βρίσκεται εκεί. Πολλά φιλιά και στη φίλη μου την Τάνια, που της άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο και πάρα πολύ χάρηκα και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Βασιλιάς Τζούλιαν είναι εδώ, δεν είναι κανένας εδώ. Τι γίνεται? Το hashtag απογευματινό ερήμος, εγώ και ο Γιώργος έχουμε μείνει. Λοιπόν, και η Βάσο, καλά, η Βάσο έχει ξεμείνει στην Ικαρία, θα γυρίσει το 2055 μάλλον. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω, θέλω να σας μιλήσω για Νίκο Βέρτη. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν έχετε σκοπό γενικά να βγείτε. Πες ότι σου έχει πιάσει τώρα μια φάση που λες πού να βγαίνω, πού να πηγαίνω. Αν σου πω όμως θα πάω στο Βέρτη, δεν θα πεις βέβαια και θα πάω στο Βέρτη. Λοιπόν, Ελάν είναι δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με άρωμα θάλασσας. Είναι ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας. Ο Βέρτης είναι εκεί, μας περιμένει, σας περιμένει κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Που σημαίνει ότι εσείς τώρα πρέπει να στείλετε πολλά μηνύματα για να πάρετε ένα τραπέζι με φιάλι για 4 άτομα. Βεβαίως. Νίκος Βέρτης στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1 και γράφετε Βέρτης κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022. Ποιο θέλω από Νίκο Βέρτη? Ορίστε.
1: Έχω βάλει ένα, θέλω.
0: Ποιο? Α, για ξεκινά. Πω. Αυτό τώρα εκεί που οδηγείς, ρε παιδί μου, δυνάμωσέ το. Άνοιξε παράθυρα να μπει ο αέρας μέσα και ας είναι και ζεστός, δεν πειράζει. Ακόμα και έτσι ο Νίκος Βέρτης τον απολαμβάνεις στο 100%.

0: Πολυτεχνία.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 10. 6 με 10.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξε το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα.
21: Σφαίρα 989.
22: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
23: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
24: Η ώρα είναι έξι.
25: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Αχ,
0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
1: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Ακούω σφαίρα!
26: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
27: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
26: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
27: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
26: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
27: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
28: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
29: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
30: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
7: Ωραία. Για 7 ημέρες όλα αυτά. Είναι μεγάλο το ταξίδι, είναι τεράστιο το δώρο. Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα λοιπόν από τον Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ονειρικό το ταξίδι. Στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Όποιος έχει πάει, θα μπορούσε να μας στείλει ένα μήνυμα να μας πει λίγο πώς είναι. Ή ξέρω εγώ πράγματα που μπορεί να κάνει εκείνος εκείνη που θα κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει κάποιος που έχει ξαναπάει. Και να είναι το αγαπημένο του. Καταρχάς είναι 7 μέρες. Είναι διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. 25 Ιούλη φεύγεις, ετοιμάζεις βαλίτσα και φεύγεις. Και βεβαίως για δηλώσεις συμμετοχή, ακούστε λίγο πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Εγώ δηλαδή ήμουν στη θέση σας, επειδή δεν μπορώ, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Θα έκανα τα πάντα, θα έστελνα μηνύματα, χαμός, θα έβαζα φίλους μου, δεν ξέρω τι θα γινόταν, για να μπορέσω να το κερδίσω. Λοιπόν, αν θες να ζήσεις το δικό σου παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, δηλώνεις τώρα συμμετοχή γράφοντας. Καταρχάς στέλνεις SMS, όχι Viber, μην στέλνετε Viber, SMS στο 19619. Γράφεις σφαίρα, αν δεν γράψεις σφαίρα μπροστά στο 19619 και να το στείλεις, δεν πρόκειται να φτάσει το μήνυμα σε εμάς. Δεν θα ξέρουμε καν ότι έχει στείλει μήνυμα. Που σημαίνει ότι γράφεις σφαίρα κενό. Γράφεις ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάς στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα. Το έχω πει 50.000 φορές. Το είπα και πριν από, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, στο 19619 το στέλνει στο SMS και σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία. Απαντά στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα και έχει χρεώσει 34 ευρωλεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Λοιπόν, δεν έχετε πάρα πολλές μέρες. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη, 1η του μηνός, στο πρωινό σφαίρα. Οπότε, μέχρι Τετάρτη, φαντάζομαι μπορείτε να στείλετε. Άντε, ξέρω εγώ, Τρίτη βράδυ, αργά, δεν σου πω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στείλεις πάρα πολλά. Αυτό θέλω να σου πω. Ημέρα, ημερομηνία αναχώρησης, Σάββατο 25 Ιουλίου. Τι ωραίες ημερομηνίες το 25 Ιουλίου, το 20 Ιουλίου, το 10 Αυγούστου. Δεν είναι ωραίες ημερομηνίες να τις λες, από το να λες, ξέρω εγώ, 10 Μαρτίου. ή να λέει, ξέρω εγώ, 8 Φλεβάρι. Ωραίες μέρες είναι. Δεν μπορεί τώρα να με ακούει κάποιος και να πει, ας μας λένε, ωραίες μέρες. Αλλά όταν λες με 25 Ιουλίου, το λες και λες είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, εδώ παρέα με το Wagamama. Food is life, και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Στα Wagamama, το αγαπημένο Pan-Asian εστιατόριο της Αθήνας, παρουσιάζεται ένα νέο μενού γεμάτο φρέσκα αρώματα, χρώμα και κριτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi. Καλά, είδα παιδιά στο TikTok, τώρα που μιλάμε για sushi για το Wagamama, είδα στο TikTok, μου έχει βγει κανένα δύο φορές, πίτσα sushi. Και κάθισα και είδα πώς τις φτιάχνουν. Έχω λυσάξει. Λοιπόν, νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi. Το απολαυστικό coconut curry άντων μαζί με την μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Αυτή πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει ζωή, δεν πάρεις αυτή τη σαλάτα. Κάθε πιάτο είναι ακόμη ένας λόγος για να βρεθείς στα Wagamama της Σεόλου για lunch, για after office, after work, date night. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Wagamama στην Αιώλου συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ. All You Can Eat Sushi και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Αυτά είχα να σας πω. Α, το βάζω κατευθείαν. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Άστα όλα και έλα, τι ζητάω.

Τα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν σίγουρα στο Σφαίρα Summer Party. Ένα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο ετοιμάζει ο Σφαίρα 102.2, 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου, σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη, ένα special guest έκπληξη. Ούτε εγώ δεν ξέρω, ξέρεις Γιάννη ποιος είναι? Να κάνουμε λίγο teasing. Άντρας, γυναίκα, ξέρεις, αποκλείεται. Φαίνεται στα μάτια σου ότι ξέρεις. Να πάρω τηλέφωνο, ποιο να πάρω τηλέφωνο, να πάρω τη Ράνια. Να μου πει. Λοιπόν, warm up DJ από τον Πέτρο Καρά. Και αν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική αυτή βραδιά και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό, τότε στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Σφαίρα Party και ενώ και το ονοματεπώνυμο. Τόσους διαγωνισμούς που έχουμε, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας στο Viber. Όπως εδώ μου λέει καρκίνο έχουμε. Είδες που σου είπα ότι πρέπει να έχουμε φύγει από τα διδυμάκια. Νομίζω ή χθες φύγαμε ή προχθές. Νομίζω γιατί 22 που έχει γενέθλια ανιψιός μου είναι δίδυμος. Αν και μου έχει πει αστρολόγος, δεν θυμάμαι ποια αστρολόγος μου το έχει πει, νομίζω Μανουσάκη, ότι δεν είναι κάθε χρονιά ίδιες ημερομηνίες που αλλάζουν τα ζώα.

Δεν είναι ότι στάνταρ, ας πούμε, ανάλογα τη χρονιά που γεννήθηκες. Δηλαδή, αν είσαι πάνω στην αλλαγή, μπορεί και τη χρονιά εκείνη, το 1995, να γεννήθηκες στην αλλαγή καρκίνου, ξέρω εγώ, λιονταριού, ξέρω εγώ, τοξότη εγώκερου, και την επόμενη χρονιά να μην ήταν η αλλαγή, να ήταν η επόμενη μέρη η αλλαγή. Πάνω κάτω μια-δύο μέρες, δεν είναι ότι είναι ένας μήνας. Αλλά νομίζω ότι μου το έχει πει αστρολόγος αυτό. Νομίζω η Αγγελική, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να κάνω, να κάνω λάθος και να λέω βλακίες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι μαζί μας καθημερινά, και όταν ακούμε αυτή τη φράση, όταν ακούμε το brand Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκεφτούμε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να το σκεφτούμε. Και όμως έχει και ρεύμα. Και έχει ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε κιόλας φυσικό αέριο και ρεύμα και βγες ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικοαερίοελλάδος.gr. Και η Pharmacept, βεβαίως παρέα μας καθημερινά. Θα σας πάω στην Hygienic Ultra Hydra Lotion. Λοιπόν, είναι ολοκληρώνει την περιποίηση αφού έχεις το Sour Gel της Hygienic και το Sour Cream. Με την Ultra Hydra Lotion έχεις σε 30 λεπτά, σε μισή ωρίτσα, 75% αύξηση ενυδάτωσης. Ανάλαφρη υφή που απορροφάται άμεσα, δεν αφήνει λίχνη λιπαρότητας που σε ενοχλεί και με ενοχλεί και μας ενοχλεί. Και έτσι λοιπόν έχεις και ενυδατωμένο δέρμα και καθόλου λιπαρό. Ούτε κολλάει ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα η Λιόλιου έδωσε μια συναυλία και πριν από λίγη ώρα μπήκα στο TikTok και άκουσα ότι τραγούδησε η Ρο το Έτσι είναι οι σχέσεις. Και έχω να πω ότι το τραγούδησε και πάρα πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά και το τραγούδι της ταιριάζει, αλλά και η εκτέλεση του τραγουδιού ήταν πάρα πολύ δυνατή από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς όμως θα το ακούσουμε.

0: ξεχνιάς, λες πως σε... 989
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
6: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Σφαίρα 102,2, για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Και πώς να κοιμηθώ από το παρέα στον Σφαίρα, Θοδωρή Σφαίρης, εδώ παρέα μας μέχρι τις 8, όλη παρέα εδώ, αλλά και τα Max Stores βεβαίως. Λοιπόν, έχεις μικρά παιδάκια ρε παιδί μου, θες να πας για μπάνιο και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις για μπάνιο τα παιδιά και άλλο να πηγαίνεις μόνος. Να πηγαίνεις μόνος με μια ψάθα, ένα καπέλο, ένα τηλιακό έφυγες. Αλλά με τα παιδιά δεν θα έχεις ομπρέλα, δεν θα έχεις ψάθα, δεν θα έχεις τέντα, δεν θα έχεις μάσκες, φουσκωτά, καρέκλες, ξαπλώσεις, ψυγείο, πετσέτες. Όλα αυτά στα Max Stores. Έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και τις διακοπές σου, εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο όλα και online στο maxstores.gr. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί τρώγα και κάτι μίγδαλα τώρα. Γιατί κάνω και διατροφή. Γιάννη, ένας να μου πει ότι έχω χάσει. Άσε μας ρε Γιάννη, πρέπει να σου το πω εγώ. Πες μου ότι έχω δυνατήσει. Εντάξει. Τώρα σε πίστεψα. Πάμε να παίξουμε, βρες το τραγούδι, να κερδίσουμε δώρα. Ξεκινάμε, έχουμε δύο δώρα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Καταρχάς έχουμε Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Δεν υπάρχει το δώρο αυτό. Είναι νούμερο 1, έχουν πιάσει ζέστη, η θερμοκρασία έχει ανέβει και εκεί που είσαι στο Κηφισό λες, ας κερδίσω το Water Fun Water Park από τον Σφαίρα και θα πάω. Με 4 άτομα. Με 4 άτομα με το εισιτήριο. Θες με τα παιδιά σου, θες με τους φίλους σου, θες μόνος σου και άλλες 3 καρέκλες και νέες να νομίζω ότι είναι κάποιος. Ό,τι θες κάνεις, δικό σου είναι, κάντο ό,τι θέλεις. Λοιπόν, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού βγαίνεις και κατευθείαν με το που βγαίνεις εκεί σε αυτή την έξοδο 5 μπαίνεις σε mood διακοπών. Καταρχάς έχει φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, κοκτέιλ, φαγητό, καφέ. Και έχει αυτό τον ήχο των τζιτζικιών. Δεν θα έχει σίγουρα που λες καλοκαίρι. Και πάρει και ένα καρπούζι. Μη σου πω να πάρει και κοκτέιλ καρπούζι. Να το ευχαριστηθείς. Και μετά έχουμε και πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη al forno. Ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Ξεκινάμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Τηλεφωνείς, βγαίνεις αέρα. Ακούς την εισαγωγή από το Γιάννη Μπούνια που παίζει πάρα πολύ λίγο εισαγωγή. Μέχρι 2 φορές μπορούμε να το ακούσουμε. Μας λες τίτλο τραγουδιού και κερδίζεις. Παρακαλώ. Ας μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Από πού τηλέφωνες, Κατερινάκη μου?
1: Από το Γκάζι.
0: Από το Γκάζι, γιατί μιλάς έτσι, έχει γίνει κάτι?
1: Όχι, έχω ανοιχτή ακρόαση. Να κλείσω?
0: Όχι, γιατί να κλείσεις? Δεν μου λες, και τι κάνεις, ναι, στο Γκάζι?
1: Εκεί πέρα μένω. Απλά τώρα είμαι στο αμάξι και πάω στην κόρη στα αγγλικά.
0: Ποιον πας στα αγγλικά, το γιο
1: την
0: σου?
1: Κόρη μου,
0: την κόρη σου. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. 1, 2, 3 και.
1: Ναι.
0: Εύκολο.
1: Α.
0: Άλλη μία, περίμενε.
1: Ναι.
0: Εύκολο. Εντάξει τώρα.
1: Εύκολο είναι.
0: Τι να σου πω, εγώ μέλισσες πιστεύω ότι είναι. Όχι. Δεν ήτανε τόσο.
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει αγάπη μου, φιλάκια. Φιλιά και στην κόρη, φιλάκια. Γεια σου, γεια σου, φιλάκια. 2-11-779-31. Όταν είχα ακούσει αυτό το τραγούδι δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Για δυνάμωσε λίγο. Το τραγουδούσα εγώ, δεν είχα δώσει σημασία στους στίχους ιδιαίτερα. Και κάποια στιγμή μου το βοράφτης. Μου λέει να σου πω κάτι. Χάρης Βαρθακούρης, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Μαρίνα.
0: Μαρίνα μου, 1, 2, 3 και.
2: Δεν το έχω.
0: Περίμενε.
2: Δεν πειράζει.
0: Περίμενε καλέ. Ψιλοκενούριο μου κάνει αυτό. Δηλαδή, τελευταίων 5 ετών.
2: Ναι,
0: όχι. Έλα Μαρίνα μου, όχι. Περίμενε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
2: Ναι, δε.
0: Ο Σμπούνιας. Θα το περιμένεις από κάτω, 8 η ώρα που φεύγει. Γεια σου, φιλάκια.
2: Γεια
0: σου, αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Γιάννη, θα βάλεις κανένα τραγούδι και ο κόσμος. Θα νομίζω ότι το κάνω εγώ. Εγώ δεν ξέρω καν. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Μεγάλη Αγγελική.
0: Έχεις άρρωστη?
3: Όχι, αλλά περιμένει στο βενζινάδικο στη σειρά να βάλω βενζίνη.
0: Α, και είπες να πάρεις τηλέφωνο. Ακούγεσαι βραχνιασμένη, γι' αυτό σε ρώτησα. Όχι.
3: Όχι.
0: Δεν μου λες, στο βενζινάδικο είναι η σειρά σου τώρα?
3: Ναι, αλλά δεν πειράζει, θα πάω λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι. Ο κύριος έχει ξεκινήσει, βάζει βενζίνη?
3: Όχι, καλέ.
0: Πες το περιμένει λίγο, παίζουμε παιχνίδι.
3: Ναι.
0: Πες το Σφαίρα είμαστε, θα καταλάβει. 1, 2, 3 και.
3: Αχ, δεν το ξαναβάζεις λίγο.
0: Ναι. Ύμνος.
3: Τώρα δεν μπορώ να το ακούσω καλά γιατί μου φωνάζουν τη βενζίνα. Δεν πειράζει.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Λένα.
0: Λένα.
1: Λένα, σωστά.
0: Και από πού τηλεφωνείς?
1: Από τώρα στην κίνηση προς τα Λάμβρια, από Νέα Ιωνία.
0: Πόση ώρα σου δίνει?
1: Μου δείχνει 18 λεπτά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Χαρτί είμαστε.
0: Μια χαρά, μην το πεις πουθενά. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
1: Πάμε.
0: Αχ, το βρήκα.
1: Αχ, εγώ όχι.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε. Όχι, δεν το βρήκα.
1: Όχι, ούτε κατά διάνοια.
0: Περίμενε, δεν είναι Χατζηγιάννης. Για πες το. Αυτό είναι που ξεκινάει, ξυπνάω μόνο σε... Αυτό δεν είναι. Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Η Βάσο γύρισε από την Ικαρία και λέει να πεταχτεί μέχρι Αμοργό. Βέβαια, άμα έχεις λύσει τα προβλήματά σου όλα, έχεις πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γυρνά στα νησιά. Εμείς εδώ, στους Αγίους Αναργύρους, στην κίνηση, να σας διαβάζουμε και να σας θαυμάζουμε, κυρία Πετράκου. Ο Βασιλιάς Τζούλια θέλει να κερδίσει το ταξίδι στην Νίκαια. Τι τραγουδάρες έχει πει η Ρο, Γιώργος. Γιώργο μου, συμφωνώ και εγώ. Το Έτσι είναι οι σχέσεις είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Εντάξει, έχει και μια φωνή η Ρο, ρε παιδί μου. Κρυστάλλινη. Σαν να μιλάει, τραγουδάει. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ξένια.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Μαρούση.
0: Είσαι μικρούλα, εσύ.
2: Εντάξει.
0: Πρέπει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
2: Τέλεια.
0: Εντελώς να το χαμηλώσεις, να μας ακούσεις το τηλέφωνο.
2: Εντελώς.
0: Ωραία. 1, 2, 3 και. Τι να βάλουμε, την αλφαβήτα.
2: Ορίστε. Απών.
3: Ένα και ένα καλό.
0: Είναι το ρεμπέτικο, αγάπη μου. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού.
2: Ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Ένα και ένα κάνει σίγουρα δυο. Φιλάκια, φιλάκια και στη Μανούλα δίπλα, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Μην κάνετε σαζάμ. Δεν είναι, δηλαδή παίξτε για να περάσουμε ωραία. Υπάρχει λόγος. Δεν το λέω για τα κορίτσια, γενικά. Λοιπόν, ο Βασιλιάς Τζούλια λέει. Α, τώρα ήρθες όμως, δεν είναι ότι δεν σε είδα πριν. Τώρα μπήκες στο hashtag απογευματινό στο 6, γιατί έχουμε παρέα εκεί. Να μπείτε να μας δείτε, να μας διαβάσετε. Όσοι είναι εδώ. Παρακαλώ.
1: Πού είσαι, έβαλα βενζίνη, οπότε είπα να δοκιμάσω πάλι.
0: Α, πες μου το όνομα, θύμισε μου το όνομά σου.
1: Αγγελική.
0: Αγγελική, έβαλες, εντάξει.
1: Ναι, είναι μικροπλέ.
0: Πριν γιατί δεν άκουγες, σου μίλαγε ο Κυριούλης.
1: Ναι, και έπρεπε να ακούσω τι μου λέει γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Εγώ πηγαίνω, όταν πηγαίνω και βάζω και μου πιάνει την κουβέντα, ξεκινάω και του λέω τα νέα μου σαν να γνωριζόμαστε και μου λέει δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Λέω, μα με ρωτάς τι κάνω, να μην σου πω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Αγγελικούλα μου, 1, 2, 3 και... πες το.
1: Ρέμος.
0: Ναι, πες το τραγούδι μου, ρε μερέ. Σοβαρά μιλάς τώρα. Έλα, λες αλήθεια. Δεν υπάρχει πιο γνωστό τραγούδι του Ρέμου από την εισαγωγή. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Φιλάκια. Θα σε περιμένω αύριο. Πάλι μόνη μου θα είμαι. Δεν πειράζει. 2-11-700-79-31. Δεν έχουμε δώσει κανένα δώρο. Γιάννη, τι γίνεται, εσύ φταίς. Τι μου, εσύ φταίς. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια, είσαι ο πρώτος άντρας που βγαίνει στην παρέα μας. Έχεις ξαναβγεί. Ή μόνο γυναίκες είναι σήμερα, ή κάνω λάθος. Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
4: Ναι, χίλια συγγνώμη, μισό λεπτό, το έκλεισα.
0: Αυτή η ατάκα ήταν αφιερωμένη στο Βασιλιά Τζούλια. Είναι φίλος μου, μου δίνει σημασία, είναι inside αυτά. Λοιπόν, πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
0: Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Μοσχάτο.
0: Παίζουμε για Water Fun Water Park. Είσαι έτοιμος?
4: Για να δούμε.
0: 1, 2, 3 και. Δώσ' το.
4: Άλλη μία, αν και δεν νομίζω.
0: Πάμε. Έλα, είναι παλιό, είναι παλιό.
4: Με τίποτα. Φέρετε πίσω τα παλιά παιχνίδια, Ελίνα, φέρετε τα πίσω.
0: Η Κατερίνα του Πίγαλη.
4: Δεν μου έρθω, δεν είμαι τίποτα.
0: Ως μπούνια στέγια όλα, το λόγο. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σου, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλεις κάποιο γνωστό τραγούδι? Τι να κάνουμε, βγάλουμε κι άλλοι. Πάμε, 2-11-700-79-31, εδώ θα μείνουμε μέχρι το βράδυ. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Θα συνδεθώ με τη Ράνια μετά, να παίζουμε ακόμη πιο στο τραγούδι. Φαντάζεσαι. Πώς σε λένε?
5: Γεια σας, είμαι η Αγγελική.
0: Η Αγγελική που πήρες πριν αποκλείεται.
5: Όχι, όχι, άλλη αγγελική. Είμαι η αγγελική που οδηγώ. Φεύγω από τη δουλειά.
0: Δεν είσαι η αγγελική που έβαλες βενζίνη.
5: Όχι, καλέ. Όχι, δεν είμαι η αγγελική που έβαλε βενζίνη και έλεγε ότι τα στέκλεισε για να ακούσει αυτό που της είπε ο βενζίνοπολης.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ένα, δύο, τρία και...
5: Αεροκός.
0: Τραγούδι θέλουμε. Ναι. Σε αυτά τα έχουμε πει όλα. Τους καλλιτέχνες τους βρίσκουμε. Στα τραγούδια έχουμε θέλουμε.
5: Ναι, το ξέρω. Δεν πέσει άλλη μία.
0: Γεια σου, φιλάκια, φιλάκια. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να παίξουμε. Αύριο πάλι, Water Fan Water Park και Pizza Fan. Προς το παρόν θα φύγουμε. Πριν φύγουμε όμως, να σας πω ότι η Novi Bet βεβαίως είναι εδώ και έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζεις στη Novi Bet και εσύ μπαίνεις στο Novi Social, novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Ακούστε λοιπόν τι κομματάρα βάλαμε τώρα με το Σβούνια. Βάλαμε ένα του Σφαγιανάκη, το αποκούγεται πολύ δυνατά. Σταματάω να μιλάω γιατί από την εισαγωγή του είναι ένα τραγούδι που το ακούς μόνο και το δυναμώνεις. Γύφτισα μέρα.

0: σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα.
12: 989. Σφαίρα.
13: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
19: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
18: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
19: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
18: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
20: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Ακούω σφαίρα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
23: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
24: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
23: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
24: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
23: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
24: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
23: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
25: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
26: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
25: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
26: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
25: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
27: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: ευκαιρία.
1: Για μένα είσαι τέλεια. Τι χαμός είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι όμως, από το παρέα στον Σφαίρα Πέτρος Ιακωβίδης, που εγώ έλεγα ότι είναι του Χολίδη και τελικά δεν είναι του Ιακίμ Φωκά. Και είχαμε κάνει το. Μα είναι δυνατόν τέτοια λάθη. Να κάνει τόσα χρόνια ραδιόφωνο και κάνει τέτοια λάθη. Μα είναι δυνατόν. Απογευματινό Σφαίρα 102.2 διαβάζω ότι στην μόδα, λέει, είναι, υπάρχουν και ταξιδιωτικές τάσεις. Το ξέρετε αυτό, ότι κάθε χρόνο υπάρχουν και τάσεις ταξιδιωτικές. Λοιπόν, φέτος. Πάρα πολύ είναι τα road trips. Κοίτα να δεις εσύ. Έγινε μια νέα παγκόσμια έρευνα της Booking και λέει ότι ο τουρισμός πλέον δεν εξαρτάται από το πού θα πας, αλλά από το πώς. Πώς θα πας. Μπορώ να κάνω trip εκεί, μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο και να κάνω γύρω-γύρω-γύρω. Γιατί με τα πόδια δεν υπάρχει περίπτωση. Σας έχω πει ότι φτάνουμε σε ένα μέρος και πρέπει να περπατήσουμε και νομίζω ότι είναι το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις. Δηλαδή δεν μπορώ να καθίσω, πρέπει να περπατήσω παντού. Είμαι η χειρότερη παρέα αν θέλεις να κάνεις πεζοπορία. Αν θέλεις να δεις την πόλη ή όποιο μέρος πηγαίνεις και θες να το περπατήσεις. Είμαι η χειρότερη παρέα, μη με επιλέξεις ποτέ. Λοιπόν, το πού ταξιδεύουμε είναι σημαντικό, αλλά το πώς ταξιδεύουμε και λέει ότι φέτος οι τουρίστες εκφράζουν πολύ την επιθυμία να κάνουν tour γενικά, δηλαδή να μην πηγαίνουν σε ένα μέρος και ειδικά με το αυτοκίνητο, αν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, μια ακτογραμμή, να τη ξεκινήσουν και να κλείσουν διάφορα έτσι καταλήματα ανά διήμερο, τριήμερο. Αυτό είναι φέτος η τάση. Τι λες, δηλαδή βαλίζεις από την αρχή. Δεν μπορείς να πας σε ένα μέρος και να κάτσεις εκεί. Πώς ξεκουράζονται. Καλά, δεν ξέρω τώρα για εσάς, αλλά εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, ότι ξεκουράζομαι μόνο στο σπίτι μου. Στις διακοπές κουράζομαι πιο πολύ. Και ειδικά με τα παιδιά, στις βαλίτσες. Σκέφτομαι τη μέρα που φεύγουμε, σκέφτομαι τα πλυντήρια μετά. Δεν ξέρω, έχω αυτό τη λόξα. Και λέω τώρα, ωραία είναι. Ας πάμε, ας κάνουμε ένα κουράγιο να διασκεδάσουμε, αλλά τι έχεις να πλύνεις μετά, κανείς δεν ξέρει. Μια εβδομάδα διακοπές, 5 μήνες πλένουμε. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Hi Jenny, γιατί άμα είναι να κάνεις road trip και όλα αυτά, και αν θες να κάνεις και πεζοπορία, καλό θα είναι να έχεις επιλέξει το σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, το πατενταρισμένο της Pharmacept. Είναι τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream, τα οποία προσφέρουν αποτελεσματικότητα. Καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, σαν να φοράς αποσμητικό σε όλο σου το σώμα. Απογευματινό Σφαίρα 102.2 και μαζί μας βεβαίως έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε στο 18133 ή μπες φυσικοαεριοελλάδος.gr. Τι θα ακούσουμε τώρα, Θα ακούσουμε και τη Γαρμπή και Νατάστα Θοδωρίδου και το Επιτέλους. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 ένα από τα ωραιότερα ντουέτα και ειδικά γυναικεία που έχουν, έτσι, έχουν στη μουσική δισκογραφία της Ελλάδος. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Γελάω γιατί όση ώρα που ακούμε Νίκο Βέρτη, εγώ κάνω σουσού με τη φίλη μου τη Βάσο και το φίλο μου τον Γιώργο. Κάνουμε σουσού και λέμε τα τηλεοπτικό, κοινωνικό, ραδιοφωνικά, όλα μαζί. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, παρέα με την Όβιμπετ βεβαίως. Εχθές είχαμε και άχαστος, χαμός έγινε με τα παιδιά, με ράπτη Τσουβέλα Μαλιάτση και την Πέμπτη θα έχουμε άχαστος και αύριο το βράδυ. Θέλω να σας πω ότι με το auto cash out της Όβιμπετ ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Novibet.gr, / στοίχημα. Φιλιά στον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρε μου αρέσει πάρα πολύ που κάθε φορά που παίζουμε πίσω τραγούδι, στέλνεις τα τραγούδια που παίζουμε στο Viber. Την ώρα που βάζεις μπουνιά στην εισαγωγή, τα βρίσκεις όλα. Έχεις φοβερό αυτή. Φαντάζομαι μπορεί να ασχολείσαι και με τη μουσική. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο Κωνσταντίνος, η Γιάννα, η Δανάη, ο Κυριάκος. Γεια σου, Κυριάκο, γέλασα πάρα πολύ με το μήνυμά σου. Η Αναστασία, η Σταυρούλα, η Λένα, η Έφη. 693-610-1022 στο Viber. Ένα Χατζηγιάννη παλιό θέλω. Θέλω το μοιάζουμε, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τι γράφεις, παιδάκι μου. Τι. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Σας το έχω ξαναπεί αυτό για το TikTok. Το TikTok, ένα καλό που κάνει είναι ότι επιστρέφει μουσικές από το παρελθόν, δικές μας μουσικές, της δικής μας της γενιάς, τις μαθαίνουν οι νέοι και τα κάνουν trend και τα κάνουν σούπερ επιτυχίες. Κάπως έτσι έγινε και το προτιμώ της σαν να σβήσει. Έτσι λοιπόν τώρα, ακούω πάρα πολλά και μου έχει βγει πάρα πολύ στο TikTok, στα βίντεο. Το μοιάζουμε του Χατζηγιάννη, το οποίο τότε δεν είχε κάνει και τη super wow. Δηλαδή είχε γίνει, αλλά δεν ήταν, ξέρω εγώ, χέρια ψηλά. Αυτό θέλω να πω. Εγώ όμως το είχα ξεχωρίσει και το άκουγα non-stop όλη μέρα. Το μοιάζουμε. Μισό λεπτάκι λίγο να δω του πότε είναι αυτό το τραγούδι. Μοιάζουμε. Άλλα λέω και άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι του 2006. Του 6 το τραγούδι και το έχει γράψει βεβαίως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την υπέροχη, σπουδαία Ελεάνα Βραχάλη.

0: Καλησπέρα. 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χ. Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείος.
8: Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
18: Τα Leroy Merlin.
19: Μα δεν αρχίζουν από φι.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
7: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
20: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Απογευματινόσφαιρα 102.2.
22: Απογευματινόσφαιρα 102.2. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Με τα Max Stores βεβαίως. Αν θες το μυστικό για ένα ξένια στο καλοκαίρι, το έχω εγώ. Και δεν είναι να βρεις την καλύτερη παραλία, ούτε να φύγεις πιο νωρίς. Αν είσαι σωστά εξοπλισμένος, δεν έχεις κανένα λόγο να σηκωθείς από την παραλία και να πας σπίτι σου. Να έχεις τις ομπρέλες σου, τις τέντες, ξαπλώσεις, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος. Τα πάντα όλα στα Max Stores. Maxstores.gr, μπορεί να τα βρεις και online βεβαίως. Έχουν μεγάλη ποικιλία και πολύ ωραία σχέση ποιότητας και τιμής. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, με τι να φύγουμε, Γιάννη? Με Αντώνη Ρέμο. Θέλω Αντώνη Ρέμο και θέλω το «Η νύχτα δύο κομμάτια». Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, έτσι ερωτικά σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο στις 5 η ώρα ακριβώς. Έχει τη Ρένια Κωστάκη μέχρι τις 11. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο, ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί, πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
2: Μήπως τι? Ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: σ' αγαπώ. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι πριν από την μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ σου υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο,
4: Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
5: Σ' αγαπώ.
1: Ποιο ήταν, ρε.
2: Ένα φίλο.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Γιατί να πάρουν τώρα, θα δει τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό.
1: Φίλια, γεια.
3: Μίλησε λίγο γι' αυτό.
2: Μανώ.
4: Έλα, αγόρι μου.
2: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
2: Σ' αγαπώ, φιλιά.
6: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
6: Γιατί, τι έκανα.
1: Βλέπεις.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Τεταρτούλα, μωρέ, να την είναι τεταρτούλα τώρα για να πάει εβδομαδούλα. Βασικά για να πάνε όλα καλύτερα, θα πω εγώ. Μην δίνετε σημασία στον καιρό, καθόλου όχι. Σήμερα, αύριο είναι, μετά όλα φτιάχνουν. Εντάξει, σε περίπτωση που ξεκινάνε κάποιοι διακοπές ή ετοιμάζονται να κάνουν κάτι σε εξόρμηση. Τώρα είναι η ιδανική περίοδος να κολλήσει μια Παρασκευή και μια Δευτέρα, να κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο, να είναι αυτός ο προπομπός των διακοπών των καλοκαιρινών. Έτσι πως τα έχουμε κάνει, νομίζω ότι θα μείνουμε με τον προπομπό. Ναι, δεν θα μείνουμε με, δεν υπάρχουν κυρίως διακοπές. Ή τέλος πάντων Σαββατοκύριακα, κάτι είναι και αυτό. Αν σας βγάλει ο δρόμος προς το αγαπημένο, λατρεμένο, τιμημένο και πανέμορφο διακοφτούλι, εννοείται θα χαρώ να σας δω. Εννοείται. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη, όπου και να σας βγάλει ο δρόμος, όπου και να έχετε κανονίσει, νησάκια. Τι γίνεται με την Πάρο τώρα τελευταία? Πάλι έχει πάρει τα πάνω της. Την αγαπώ, εννοείται, και την Αντίπαρο και την Τίνο αγαπώ πολύ. Βασικά δεν νομίζω ότι να υπάρχει κανένα μέρος έτσι που να μην αγαπώ. Άμα είναι να πας διακοπές, εσύ όπου και να πας, αρκεί να φύγεις από εκεί που είσαι κάθε μέρα, ωραία θα περάσεις, να έχεις και καλή παρέα. Και στην τελική, άμα δεν βολέψει να έχεις και κανέναν παρέα, πάρε τον εαυτό σου και πήγαινε έτσι λίγο να ξελαμπικάρει, να ξεφύγει λίγο το κεφάλι σου. Κρατήσου μακριά από κινητά, πάρε κρεμούλες, να ενυδατωθείς, αντιλιακή, δεν το συζητώ, αυτό είναι το νούμερο ένα. Lavie & Rose, μπες τώρα να δεις λίγο τα υπέροχα προϊόντα που την έχουμε στην παρέα κάθε μέρα. Και γενικά πήγαινε λίγο να φροντίσεις τον εαυτό σου. να τον ταντέψει τον εαυτό σου. Μην περιμένεις να σε φροντίσει κανένας άλλος. Άμα δεν το κάνεις εσύ για σένα, δεν θα εμπνευστεί και ο άλλος. Ξέρεις, το έχω πει πολλές φορές και το έχω πει γιατί το έχω βιώσει όσες φορές.
0: 989
11: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Έλα, μαμά.
15: Πού είσαι, αγόρι μου?
14: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
15: Από χθες εκεί είσαι?
14: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
15: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
14: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
15: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
14: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
15: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
14: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
14: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
17: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
18: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
21: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
20: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
22: Ακούω σφαίρα.
23: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
24: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
1: Η μουσική σου.
2: Έλα.

0: 89 σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Γιατρέ, έχω πρόβλημα κάθε πρωί. Κύριε, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνώ στις 9.
4: Χαίρεστε πάνω.
5: Θέλω να κάνω καλά, κύριε.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με
7: 10.
6: Πρωινό σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
2: Κιθάρα.

τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλό καλοκαίρι, όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο

0: σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400, έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστείς, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλετε να σας πω το επόμενο δίλημα, να σας πω.
4: Πες.
3: Γνώρισα μία 65άρα στα μπουζούκια χθες. Ήταν μια χαρά 65άρα. Αναρωτιόμουν πόσο όμορφη είναι άραγε η κόρη της. Γι' αυτή η 65άρα ήταν κούκλα. Μετά από μερικά ποτά με ρώτησε αν έχω κάνει ποτέ, αν έχω πάει με
4: μάνα και κόρη.
3: Κοκκίνησα, λέει, ερεθίστηκα. Είπα όχι ποτέ. Μου έκλεισε το μάτι και μου είπε είναι η τυχερή σου νύχτα.
4: Όχι, ρε φίλε.
3: Πήγαμε σπίτι της, άναψε το φως και την ακούω να φωνάζει.
4: Ναι.
3: Μαμά, είσαι ξύπνια.
4: Ναι.
5: Αυτή ήταν η κόρη. Καλά να πάθαμε.
2: Εσύ

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για

0: Κάθε σύγχρονο σπίτι και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.
1: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει. Μα το μη

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Σκέφτηκα τι θα κάνω το καλοκαίρι. Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά.
3: Ναι.
2: Πολλά αντιλιακά δηλαδή. Και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar.
3: Ναι.
2: Και θα πουλάω προστασία.
4: Γιατί δεν γελάτε, κύριε.
3: Γρηγόρη, δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές στη CXP αυτό το πράγμα, το αστείο.
5: Ναι, ναι, ναι. 1993.
2: Ναι, αυτό, 93, αυτό,
3: αυτό το αστείο.
2: Είναι δικό μου, εσύ δεν έχει γεννηθεί. Δεν έχει γεννηθεί αυτό.
3: Είναι δικό σου, είναι δικό σου.
5: Το σκέφτηκες πέρα.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα!

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Πήγα κλάση στο Μονάδικο.
4: Α, και.
3: Του λέω ρε μάς το ρολό πώς θα έχεις και τα κερασιά. Μου λέει 11 ευρώ το κιλό.
4: 11 ευρώ το
3: 11
4: κιλό.
3: Ευρώ, ναι. Του λέω βάλε 200 κιλά. Μου λέει πλάκα με κάνεις. Του λέω εσύ ξεκίνησες πρώτα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
5: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ναι, κρεοπολείο εκεί. Ναι, α, ωραία, να σας πω. Ωραία, έχετε κότσια. Α, έχετε. Α, ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Λοιπόν, θέλω σίγουρα να έρθείτε λίγο στο σπίτι. Έπεσε μια μπάλα σε μια αυλή που έχει ένα pitbull.
3: Μα έχετε κότσια, ελάτε.
1: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Κιθάρα.

τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: τηλεφωνό μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: χαλασμένα.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Είναι μεγάλη αμαρτία τέκνων μου το σεξ, αν δεν είστε παντρεμένοι.
5: Παντρεμένοι είμαστε και οι δύο, πάτερ.
6: Παντρεμένοι και οι δύο.
7: Γύρνα σε παρακαλώ.
3: Παπα μου, 6 με 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Η μουσική σου.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: καινούργιες μέρες.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλετε να σας πω το επόμενο δίλημα, να σας πω. Γνώρισα μία 65άρα στα μπουζούκια χθες. Ήταν μια χαρά 65άρα. Αναρωτιόμουν πόσο όμορφη είναι άραγε η κόρη της, γιατί αυτή η 65άρα ήταν κούκλα. Μετά από μερικά ποτά με ρώτησε αν έχω κάνει ποτέ, αν έχω πάει με
4: μάνα και κόρη.
3: Κοκκίνησα, λέει, ερεθίστηκα. Είπα όχι ποτέ. Μου έκλεισε το μάτι και μου είπε είναι η τυχερή σου νύχτα.
4: Όχι ρε φίλε.
3: Πήγαμε σπίτι της, άναψε το φως και την ακούω να φωνάζει.
4: Ναι.
3: Μαμά, είσαι ξύπνια.
4: Ναι.
5: Αυτή ήταν η κόρη. Καλά να πάει θέμα.
2: Έξι με 7, 8,
6: 9,
2: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρωινό σφαίρα!
4: Σκέφτηκα τι θα κάνω το καλοκαίρι. Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά.
5: Ναι.
4: Πολλά αντιλιακά δηλαδή. Και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar.
5: Ναι.
4: Και θα πουλάω προστασία.
6: Γιατί δεν γελάτε, κύριε!
5: Γρηγόρη, δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές.
4: Εσύ έχεις πει αυτό το πράγμα, το αστείο.
7: Ναι, ναι, ναι. 1993.
5: Ναι, 93 αυτό,
4: αυτό
5: είναι
4: το
5: αστείο. Καταρχάς
4: είναι δικό μου. Εσύ δεν έχει γεννηθεί αυτό.
5: Είναι
4: δικό σου,
7: το σκέφτεσαι.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Πήγα κρέα στο μονάδικο.
4: Α, και.
3: Του λέω ρεμά το ρολό, πώ θα έχει για τα κερασιά. Μου λέει 11 ευρώ το κιλό.
4: 11 ευρώ το
3: 11
4: κιλό.
3: Ευρώ, του λέω βάλε 200 κιλά. Μου λέει πλάκα με κάνει. Του λέω εσύ ξεκίνησε πρώτη.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Βράδυ στον Σφαίρα. Ζήστο.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: θέλεις. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Σκέφτηκα τι θα κάνω το καλοκαίρι. Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά.
4: Ναι.
3: Πολλά αντιλιακά δηλαδή. Και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar.
4: Ναι.
3: Και θα πουλάω προστασία.
5: Γιατί δεν γελάτε, κύριε!
4: Γρηγόρη, δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές στη CXP αυτό το πράγμα, το αστείο.
6: Ναι, ναι, ναι. 1993.
4: Ναι, 93 αυτό το αστείο.
3: Είναι τόσο παλιό.
4: Είναι δικό μου, δεν έχει γεννηθεί αυτό.
6: Ναι,
4: δικό σου είναι,
6: το σκέφτηκε
2: τώρα. 6 με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα στην Ιαπωνία, λέει, φτιάξανε ρομπότ αστυνομικό και σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες. Το φέρανε στην Ελλάδα και σε 15 λεπτά κλέψαν το ρομπότ.
4: Κάντε το ναι! Κάντε το ναι!
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα!

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο. Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πήρα και ένα μήνυμα λίγο πριν από το Γιάννη, που είναι 26 χρονών. Μου λέει: Γρηγόρη, είναι φοβερό. Πήρα προφυλακτικό με επιβραδυντικό πριν από 4 χρόνια. Και μου λέει: Πραγματικά πιάνει, έχω 4 χρόνια να απαυτώσω.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Sfera Radio.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τι είπε ο Λεωνίδας όταν είδε το Ξέξι?
4: Του είπε μολόν λαβέ.
3: Να το. Όχι, όχι.
4: Τι του είπε?
3: Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι.
5: Α, κατάλαβες. Τι ωραία. Τζάμπα τα ακούς αυτά.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το

τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Γιατρέ, έχω πρόβλημα κάθε πρωί. Κύριε, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνώ στις 9.
4: Χαίρεται πάνω.
5: Θέλω να κάνω καλά, κύριε.
2: 6 με 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ατμόσφαιρα 98,9.
1: Ανάσα δροσιάς στο καυτό καλοκαίρι.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: παιδί.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.